0: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
1: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλού από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Η εκπομπή Jazz Live για μια ακόμα βραδιά είναι κοντά σας. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ταξιδέψουμε μαζί στα μονοπάτια της jazz του χθες και του σήμερα. New Jazz Underground από τη Νέα Υόρκη για την εισαγωγή στην απόψινή μας εκπομπή από το ντεπούτο τους άλμπουμ Hoodies. Ακούσαμε το κομμάτι Hoodie Ching 3. Art Ensemble of Chicago για τη συνέχεια, Theme de Yo-Yo, από το άλμπουμ The Stones, Ασοφή, στα φωνητικά, η Fontella Bass. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Space Ghost, Mars and Allen's Ghost Horizons, ζωντανή ηχογράφηση στο Solar Myth της Φιλαδέλφια το 2022. Ο Mars and Allen το 2022 ήταν 99 χρονών, σήμερα είναι 102, τα έχει περάσει και σίγουρα είναι ο μακροβιότερος μουσικός της jazz εν ενεργεία. Μάλιστα το καλοκαίρι έδωσε μια συναυλία στη Νέα Υόρκη με τους Σάναρα Άρκεστρα, η οποία ήταν εκπληκτική. Για το κλείσιμο του πρώτου μέρους της εκπομπής Jazz Live διαλέγουμε τον Ιαπωνέζο Σον Ισιγουάκα. Mabui Ni από το άλμπουμ Mabui είναι το δεύτερο άλμπουμ του 34χρονου Ιαπωνέζου drummer. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: 104,4 ραδιόφωνο με στυλ.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Phase Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Phase Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Jazz Live μέρος δεύτερο. Σε αυτό το ημίρο θα ακούσουμε κομμάτια που μας συνδέουν με τις ρίζες της jazz, τα blues δηλαδή, τη Νέα Ορλεάνη και τα spirituals. Για την αρχή, Νέα Ορλεάνη, Bourbon Street Parade από το Standard Time Volume 2 Intimacy Calling του Wynton Marsalis που κυκλοφόρησε το 1991 και για τη συνέχεια Zoot Sims από το album Down Home 1960 I've Heard That Blues Before. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Ήταν ένα ακόμα blues, butter blues, από τον Youssef Latif, Cry Tender, το υπέροχο άλμπουμ του 1960, και θα κλείσουμε με ένα spiritual από τον Art Pepper. Joshua Fit, The Battle of Jericho, στην ερμηνεία του Art Pepper, από ζωντανή ηχογράφηση στο Ronnie Scott's του Λονδίνου το 1980. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Στο Ιντερνετ Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
5: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Jazz Live μέρος τρίτο. Ο Σεπτέμβρης μπήκε με μια μεγάλη απώλεια για την jazz. Την 1η Σεπτεμβρίου έφυγε από τη ζωή η σπουδαία Cassandra Wilson. Στη μνήμη της ακούσαμε το κομμάτι Went Down to St. James Infirmary από το άλμπουμ Silver Pony του 2010. Και για τη συνέχεια ένα αγαπημένο συγκρότημα, ένα από τα καλύτερα της δεκαετίας του 70 στην Αμερική, η Steely Dan στο Asia, από το Asia, το περίφημα του 1997, ακούμε Deacon Blues.

Long as you know you are living yours, Keith Jarrett, to Belonging, του 1994, και θα κλείσουμε το τρίτο ημίρο της εκπομπής Jazz Live, Mike Brecker, Song for Bilbao, από το Tales from Hudson του 1996. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete. Love.

0: 104 γράμμα 4 ο Άσης Δροσιάς θα εφέβει.
1: Έλα παιδ' όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα ζωή σου.
2: Έλα παιδ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδ, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος εκπομπής Jazz Live με Donald Byrd, Down Tempo, το album Off the Races του 1959. Για τη συνέχεια, James Carter, από το album Chasing the Gypsy 2000, ακούμε Heavy Artillery. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, Βίλια Στάτσης.

Equinox, το John Coltrane και το Coltrane Sound 1960, ηχογραφημένο 1964 κυκλοφόρησε. Φτάνοντας στο τέλος της απόψινας εκπομπής, θα κλείσουμε με τον τρομπετίστα αλλά και πολυοργανίστα Christian Scott Atunde Anjoua. Το 2010 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Yesterday You Said Tomorrow. Ακούμε το κομμάτι The Razor, μια σύνθεση του Tom York on Radiohead. Το σημερινό όνομα του Christian Scott πλέον είναι Gypsyan Atunde Anjoua. Όλα αυτά τα ονόματα αφιερωμένα στους προγόνους του στην Αφρική αλλά και στους ηθαγενείς μαύρους της Νέας Ορλεάνης. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτση, που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Live, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: 104,4 ραδιόφωνο με στυλ.
1: Κάποτε θα γνωριστούμε τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό. Θα συστηθούμε

Ήθελα κάτι να σου πω, κάτι να τραγουδήσω. Ξέχασα και σένα, ξέχασα και μένα. Με πήρε το τραγούδι στο καράβι του, μες στα νερά του τραγουδιού, με έπνιξε το τραγούδι. Έμεινε μόνο το τραγούδι. Θεέ μου, τι κουτό πατέρα που έχεις, κοριτσάκι. Πάνω στην καρδιά μου, κάτω από το σακάκι μου, έχω φυλαγμένες τις φωτογραφίες σου. Κάνω τον αδιάφορο, δεν μιλάω για σένα. Κάνω πως κοιτάω πέρα τα βουνά. Κάνω πως χαζεύω τις βιτρίνες. Χαιρετάω τους φίλους μου, κουβεντιάζω. Γέρνω τη ματιά σε ένα βιβλίο. Κάνω πως κοιτάζω τα παπούτσια μου. Μη με δούνε, μη με καταλάβουν. Πως κοιτάζω μόνο εσένα. Πως δεν βλέπω, κοριτσάκι, παρά μόνο εσένα. Όμως κοίτα, κοριτσάκι, οι φωτογραφίες σου έχουν τυπωθεί στα ρούχα μου. Στάμπες, στάμπες φως. Πάνω στο σακάκι μου, πάνω στα μαλλιά μου και στα χέρια μου, μες στα μάτια μου, οι φωτογραφίες σου. Το παιδί μου που γελάει, το παιδί μου. Στάμπες φως στην πόρτα μου, στάμπες φως στον αέρα και στο σιγνεφάκι πέρα, στο βουνό, στον ήλιο. Όλοι με κατάλαβαν. Κρύψε με στα χέρια σου. Θεέ μου, τι κουτό πατέρα που έχει.

Θεέ μου σ' από στο πολέμο κάμε μη σε γυρέψω. Ω, όπα κάμε μη σε

0: εισαγώ στο πόλεμο, καμένη σε γυρέψω. Αν μοναχός μου το θεριό θα βρω και θα παλέψω.
1: Σούστα αη βασιλιάτικη Αθανασίου Σκορδαλού Ιωάννου Μπερνιδάκη. Σούστα αη βασιλιάτικη Αθανασίου Σκορδαλού Ιωάννου Μπερνιδάκη.

Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

τους τα φτερά ντουμπί. Τα ερατή να τις τα σύνικ και με το μου του κόφι. Πώς θα τα με πιο λεύθερος σε ένα κενό αγώ.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Η ώρα είναι 7.

Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station.

Ποιοι γυναίκες που με αναθρέψατε? Σοφία που με γράπωσε στη μήτρα του ουρανού, Μιράντα με τα μπισκότα σου, Αλεξάνδρα με τα παραμύθια σου, Βάσο με τον πικρό καημό, Αναστασία με την κρίνια σου, Ρένα με την κίνια σου, Κοχ με τα ακριβό σου όχ, Μαρία με τις κορώνες σου, Λιάντα με την εκπομπή, Ρεζάν με τη βραχνή φωνή, Δέσποινα με την κιθάρα, Φλέρι τρελό φεγγάρι, Κιουρί με τις ακτίνες σου, Ευτυχία με τα τσιγάρα, Λίλα με τις κοτρώνες σου, Λιάννα μαχητική, Γιωβάνα καλοκαιράκι, Μέριλιν με τον Άζη σου, Ευγενία αστραδενή, Ελένη στο μπαλκόνι σου. Αχ, γυναίκες που με αναθρέψατε, γυναίκες της Δύσης, γυναίκες της Ανατολής, γυναίκες του παλιού καιρού, γυναίκες με καινούριο νου, γυναίκες της Αρχοντιάς, γυναίκες της Πονηριάς, γυναίκες της Αλητείας, γυναίκες της Γοητείας, γυναίκες από αίμα, γυναίκες από κρασί. Αχ, γυναίκες που με αναθρέψατε, γυναίκες του μόχθου, γυναίκες του πόθου, γυναίκες της παράδοσης, γυναίκες της επιστήμης, γυναίκες με ανεβάσατε στα ύψη του Θεού, γυναίκες με πετάξατε στα βάθη του γκρεμού. Αχ, γυναίκες που με αναθρέψατε, ελευθερία, πάμε ρομάντζα, Γεωργία είσαι δίχως άντρα, Σαμφό, Σόδομα Γόμορα, Νανά με το σπασμένο αξάν, Δήμητρα με τσιτσάνι, Σωτηρία σφυρίγματα μεταλλικά, Τζένιο Μορφωνιά, Αλίκη με την τζαχπινιά, Ελένη Βυζαντινή, Χαρούλα Αισθαντική, Βέμβο της Ελλάδας, Μελίνα της Γοητείας, Φρίντα με το μαρτύριο, Κατερίνα Ουτοπίστρια, Τασό με την κακία, Ούγκαλσον θεϊκή,

γυναίκες που με αναθρέψατε. Γυναίκες της Δύσης, γυναίκες της Ανατολής. Γυναίκες του παλιού καιρού, γυναίκες με καινούργια μου. Γυναίκες της Αρχοντιάς, γυναίκες της Πονηριάς. Γυναίκες της Αλητείας, γυναίκες της Γοητείας. Γυναίκες από αίμα, γυναίκες από κρασί. Αχ, γυναίκες που με αναθρέψατε. Γυναίκες του Μόχθου, γυναίκες του Πόθου. Γυναίκες της Παράδοσης, γυναίκες της Επιστήμης. Γυναίκες με ανεβάσατε στα ύψη του Θεού. Γυναίκες με πετάξατε στα βάθη του γκρεμού.

0: Χλωμό λιχνάρι τώρα εγώ. Χαρίζω δώρα στον καιρό και αναθρέφω τον μικρό μου γιο.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.
4: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
5: Εγώ είμαι...

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: κρυφτείς.
1: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
5: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 2841-032-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 2841-022-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
7: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
5: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό.
8: ποτό,
7: κοκτέιλ,
8: μουσική και party vibes
7: μέχρι αργά.
8: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
7: Καλίν.
8: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
7: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
9: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
10: Η ετήσια σύνοδος του ΟΗΕ Νέα Υόρκη φέρνει στο προσκήνιο τις μεγάλες διεθνείς κρίσεις Ιράν, Ουκρανία και τη διαδοχή στην ηγεσία του οργανισμού να κυριαρχούν. Οι ηγέτες του κόσμου κατά φθάνω Νέα Υόρκη, ο ένας μετά από τον άλλο, για την ετήσια σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, επιχειρώντας να διαχειριστούν το κλιμακούμενο πόλεμο με το Ιράν στη Μέση Ανατολή, τη ρωσική εισβολή πύρους κλίμακα στην Ουκρανία, που διαρκεί πάνω από 4 χρόνια, και την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης. Όλα αυτά συμβαίνουν υπό τις οικονομικές πιέσεις των ΗΠΑ, και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η αναζήτηση νέου επικεφαλής του ΟΗΕ, ο οποίος θα κληθεί να διατηρήσει επίκαιρο και ουσιαστικό το ρόλο του οργανισμού. Οι 7 ψήφοι θα επιδιώξουν επαφές με παγκόσμιους ηγέτες και κυρίως με τα 15 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, παρουσιάζοντας τις δικές τους ψηφιότητες. Έχουμε εκλογές στον ΟΗΕ λοιπόν, οπότε αυτό από μόνο του κάνει πολύ πιο σημαντική την συγκεκριμένη σύνοδο που θα λάβει η χώρα στην Νέα Υόρκη. Καλημέρα στην κυρία Τρίτη, εδώ είμαστε, εδώ είστε, μαζί και σήμερα μέχρι και τις 10 όπως κάνουμε καθημερινά, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας, καλώς ορίσατε. Είναι Τρίτη σήμερα, 22 του μήνα Σεπτέμβρη. Μία πυρκαγιά είχαμε χθες, ένα κοντέινερ που φυλάσσεται εξοπλισμός του σχολείου και βοηθητικά είδη των τάξεων του 5ου Δημοτικού Σχολείου. Με αποτέλεσμα σήμερα το 5ο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο στεγάζεται σε κοντέινερ ακόμα, να είναι κλειστό για να γίνουν όλες τις εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν για να είναι σε θέση να υποδεχθεί αύριο τα παιδιά ξανά στις τάξεις του. Ένα σχολείο με κοντέινερ που πήρε φωτιά, ένα κοντέινερ που χρησιμοποιούνταν σαν αποθήκη. Ίσως να είναι μία από τις τάξεις. Ένα σχολείο με κοντέινερ που πήρε φωτιά, ένα κοντέινερ που χρησιμοποιούνταν σαν αποθήκη. Ίσως να είναι μία από τις τάξεις ευκαιρία το σχολείο αυτό επιτέλους να βρει ένα χώρο να στεγαστεί σαν σχολείο.

να δούμε πώς εξελιχθεί το όλο αυτό το ζήτημα και θα προλάβουν οι υπηρεσίες του Δήμου άμεσα, γρήγορα, τώρα το πρωί, να επέμβουν στο σχολικό συγκρότημα του 5ου Δημοτικού Σχολείου, να καθαρίσουν το χώρο από τα καμένα τα χθεσινά. Ευτυχώς η πυροσβεστική άμεσα επενέβη στο χώρο και δεν επέτρεψε η φωτιά να φύγει από το 5ο Δημοτικό Σχολείο και να πάει στα σπίτια που είναι γύρω-γύρω. Οπότε προλάβαμε τα χειρότερα. Πάλι καλά. Σε ό,τι έχει να κάνει ειδικά με την πυροσβεστική, είμαστε σε πάρα πάρα πολύ καλό επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουν οι υπηρεσίες πυροσβεστικής στον Άγιο Νικόλαο, γενικότερα στον Όμο Λαστείου. Εδώ είμαστε, εδώ είστε. Καλημέρα σε όλους και σε όλους. Πάμε μαζί μέχρι και τις 10. Δυνατά και στερεοφωνικά από τον Άγιο Νικόλαο και τους 104,4. Σήμερα που είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 22. Ο ήλιος ανέτειλε 12 μετά από τις 7, θα δύσει 22 μετά από το απόγευμα. Ο Σίου Κοσμάτου ζωγραφίτη, ιερομάρτυρος, φωκά επισκόπου συνόπης τη μαγειροδοξία μας σήμερα. Χρόνια πολλά στη ζωγραφιά. Α, τι ωραίο όνομα του ζωγραφιά. Χρόνια πολλά στη Λουίζα, στο Λουίζο, χρόνια πολλά στο Φωκά, στη Φωκία και στη Φωκίνα που σήμερα γιορτάζουν Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων, Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο σήμερα. Και φιλοξενούμε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που έχει γράψει ο Γιάννης Ρουκουνάκης, ορθοπαιδικός, ενταλμένος δημοτικός σύμβουλος υγείας για τον Άγιο Νικόλαο. Πάρα πολύ έτσι ευαισθητοποιημένος, ό,τι έχει να κάνει με την κυκλοφορία στην πόλη, εμπνευστής άλλωστε και των εκδηλώσεων που έγιναν πέρυσι σχετικά με την άφηξη και αναχώρηση των μαθητών από το σχολείο. Οπότε σήμερα, 22 του μήνα Σεπτέμβρη, ετοιμάται η μέρα χωρίς αυτοκίνητο. Γράφει ο Γιάννης Ρουκουνάκης ότι είναι μια ευκαιρία να ξαναδούμε τον Άγιο Νικόλαο με διαφορετικό μάτι. Και λιγάκι να τον περπατήσουμε περισσότερο. Καλημέρα, ελάτε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 με αυτοκίνητο ή χωρίς. Εμείς είμαστε εδώ στον αέρα. Είτε μας ακούτε σε ένα αυτοκίνητο, είτε μας ακούτε σε ένα γραφείο, σε ένα σπίτι, στην βόλτα σας, στην εργασία σας, στο τραντιστοράκι, στο κινητό, στο τάμπλετ, στον υπολογιστή, www.104fm.gr. Είμαστε μαζί και με εικόνα από το Ραδιοθάλαμο, ταυτόχρονα σε Facebook, Instagram και TikTok. Καλημέρα, ελάτε και σήμερα μέχρι και τις 10. Με τον καιρό εκεί έξω να είναι λιγάκι υποπτός για βροχές το απόγευμα και μετά στον Άγιο Νικόλαο. Και έχουμε και την κατάδα τώρα στον δρόμο στον Άγιο Νικόλαο σήμερα το απόγευμα και μπορεί να χαλάσει ο καιρός. Ας ελπίσουμε να μην. Και να γίνει κανονικά η συγκεκριμένη εκδήλωση. Είμαστε εδώ, είστε εδώ και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Ξεκίνησαν χθες οι εκδηλώσεις για την εβδομάδα τουρισμού στον Άγιο Νικόλαο. Ξεκίνησαν στη Νέα Πολύ οι εκδηλώσεις αυτές. Και άκουσα το Δήμαρχο, όπως μου μετέφερα, να λέει ότι είναι μια καινοτομία του Δήμου του Άγιο Νικόλαο φέτος αυτές οι εκδηλώσεις να μην γίνονται μόνο στον Άγιο Νικόλαο και να γίνονται και αλλού. Μάλλον δεν θυμάται καλά ο κύριος Δήμαρχος. Κύριε Δήμαρχε, επί ημερών Δημήτρη Κουρενάκη συνέβαινε αυτό ακριβώς. Θυμάμαι πάρα πολύ σαν χθες. Όλοι οι φορείς της Νεάπολης, στην πλατεία της Νεάπολης, καποί, νέοι, σύλλογοι, επαγγελματίες, να στείλουμε πάγκους και να τιμούμε τον τουρισμό όπως του αξίζει και ο Στεφάνο Μεραμπέλο, που είναι ένας προορισμός περαστικός του τουρισμού. Αλλά γινόταν και παλιότερα αυτές οι δράσεις εκτός Αγίου Νικολάου, δίνοντας εξωστρέφεια. Οπότε αυτή η καινοτομία του νυν Δήμου και της νυν Δημοτικής Αρχής έχει άρωμα προηγούμενων ετών. Wow. Μήνυμα ύποπτο. Εμείς λες σας ακούμε την ώρα που κάνουμε μπάνιο. Έχει γούστο. Καλή απόλαυση λοιπόν. Αυτά για τη Δημοτική Αρχή. Μια πρωτοβουλία φέτος του Αντώνη Μαυρή να αλλάξει λιγάκι την ημέρα αυτή τουρισμού και από μία να την κάνει πολλές. Να την πάει και στην ενδοχώρα του Αγίου Νικολάου που ασφαλώς έχει τα δικά της θέματα να προβάλλει και να αναδείξει. Τους δικούς τους ανθρώπους, συλλόγους, φορείς και προτάσεις. Από γεύση το συζητάμε. Γεύση είναι παντού γεμάτος ο τόπος. Οπότε όποιον σταθείς, όποιον βρεθείς, θα φας σίγουρα καλά και θα μυρίσεις ακόμα περισσότερα πράγματα που έχουν να κάνουν με τον τόπο που βρίσκεσαι. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και σήμερα

Μαζί μέχρι και τις 10 για λίγα ή για πολλά, αλλά σίγουρα εγγυημένα και σίγουρα φρέσκα και λαθαριστά, καθημερινά, λαϊκή Μιλωνάκη. Επιμείνω του 51 στον Άγιο Νικολάου, τα βρίσκουμε όλα, τα έχει όλα και τηλεφωνικά με μια κλίση στο 2841-021-711 μας τα φέρνει σπίτι. Παντοπολείο Προπολείο, Φεστός Μιλωνάκης. Πόλη Σχολική Λιανική, διανομή κατοίκων και διανομή και κατά επιχειρήσεων ασφαλώς, γιατί η εστίαση έχει βρει την ισχύ της, γιατί με το παραμικρό που κάτι απουσιάζει από την κουζίνα, τηλέφωνα μέσα στο 2841-021-711, αλάρμα στο Μιλωνάκι και ο Μιλωνάκι σε λίγα λεπτά μεταφέρει όλες τις λιχουδίες και όλες τις παραγγελίες στον προορισμό τους, ώστε να δώσει λύση στον επαγγελματία, στον ιδιώτη που τα χρειάζεται τα πράγματά του τώρα για να κάνει τις γεύσεις του και να δημιουργήσει τα υπέροχα πιάτα της αγιονικολιώτικης εστίασης. Και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Συγγνώμη λίγο, μου κόβεται ο αέρας από τα μερφόνια, μιας και είναι ταλαιπωρημένο το σύστημα γενικότερα. Οπότε πάμε γρήγορα γρήγορα σε ένα τραγούδι, σε μια μουσική επιλογή, να βάλουμε λίγο ρυθμού swing στην ημέρα μας, γιατί θα φύγουμε για βόλτα σε λίγο, να πάμε Παντελής Πυρηδάκη και πρέπει να έχουμε τον ανάλογο αντίστοιχο, έτσι λιγάκι ζωηρό ρυθμό.

Πολύ πολύ σημαντικό, ξέρετε, από εκεί που είστε, την ώρα που συμβαίνει κάτι, να μας στέλνετε μια εικόνα, ένα βιντεάκι και να μοιράζετε μαζί μας το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί που κινείστε τώρα, γιατί βοηθάει πάρα πολύ και το υπόλοιπο ακροατήριό μας το να μάθει ακριβώς τι γίνεται εκεί που γίνεται το οτιδήποτε. Γι' αυτό λοιπόν το Viber και το WhatsApp της εκπομπής στη διάθεσή σας, σημειώστε παρακαλώ πάρα πολύ, 6944-462-95. Μας στέλνετε φωτογραφίες, βίντεο ή οτιδήποτε άλλο σαν ανακοίνωση έχετε στη διάθεσή σας για να τη μοιραστούμε και εμείς με το υπόλοιπο ακροατήριό μας. 6944-462-95 για φωτογραφίες, βίντεο από ένα συμβάν το οποίο έχετε καταγράψει και θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας για να το μάθει και οι υπόλοιποι οικουμένοι. Γιατί αν το μάθει ο Κορομπίλιας, το γνωρίζει ο κόσμος όλος, είναι το σλόγγαν. Έτσι κι αλλιώς το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά αυτό πάρα πολλά χρόνια. Καλώς ορίσατε στη μακροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο ρεσόρ του ραδιοφωνό. Στο 8 με 10 κάθε πρωί, ενημέρωση δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Από κανέναν τόσα χρόνια, κάθε μέρα 2 ώρες ζωντανά μαζί. Ενώ στα FM του Αγίου Νικολάου δεν παίζει τίποτα σε τοπική ενημέρωση. Τίποτα αναμεταδόσεις μέσω Αθηνών και κουραφεξαλά. Και μετά σου λέει τοπικό ραδιοφωνό. Άντε σε δά. Καλημέρα φίλες και φίλοι, 2-841-0-25-425, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εδώ είμαστε, πάμε rfm.papakizmail.com με τα email σας, εμπιονέκη επαφή σε όλα τα social media, ζωντανά, Facebook, Instagram και TikTok ήδη. Και μόλις είπαμε για φωτογραφίες, η Κατέρνη Χουλιάρα έστειλε τη φωτογραφία της από την κίνηση στο παραλιακό του Αγίου Νικολάου. Και στην κίνηση στο παραλιακό, ασφαλώς, ακούμε ραδιόφωνο, καλύτερη παρέα, η καλύτερη παρέα, ραδιόφωνο, 104,4 καθημερινά, πάμε αέρα μέχρι και τις 10. Γνωριζόμαστε τώρα πάρα πολλά χρόνια, οπότε δεν μας αλλάζουμε με κανένα και για τίποτα.

0: παίρνουμε μια βαθιά ανάσα, ή μάλλον θα χρειαστούμε και περισσότερες από μία, δύο, τρεις, για να φτάσουμε μέχρι το Ρέθυμνο, γιατί έτσι όπως είναι ο δρόμος έχουμε λίγο μεγαλύτερη απόσταση να διανύσουμε και πιο πολλά νεύρα να διαχειριστούμε, αλλά οκ, με λίγο ραδιόφωνο. Ανοίγει το παράθυρο να μπαίνει δροσερό αεράκι, το κλείνουμε όταν περνάμε από τέρα για την μπαίνει σκόνη. Οπότε πάμε και φτάνουμε νοητά, ευτυχώς πολύ πιο εύκολα και τηλεφωνικά πολύ πιο άμεσα στο Ρέθυμνο. Εκεί μας περιμένει όπως κάθε Τρίτη ο πολύ καλός φίλος, στενός συνεργάτης, φυλά τις θερμοπύλες του Ρεθύμνου και της επικοινωνίας από τον πιο πέρα μπατανομό. Και κάθε Τρίτη είναι εδώ με διάθεση για να μας ενημερώσει με το τι ακριβώς συμβαίνει στα Ρεθυμνιώτικα. Καλημέρα Παντελή, είτε γίνεται.
1: Μια χαρά γίνεται, κουμπάρο. Θάνο, όλα κουμπάρο. Είναι μπροστά.
0: Κουμπαροθάνο, ρε φίλε, θα φτιάξουμε λεξιφιλικό μας, θα φτιάξουμε...
1: Τα γίνεται, προσαρμόστηκα στη διάθεση που ξεκίνησες. Ναι. Είμαστε μια χαρά, ηλιόλουστοι είμαστε σε αντίθεση με εσάς, γιατί άκουγα που έλεγες για τον καιρό ότι είναι λίγο περίεργο.
0: Αργότερα θα γίνει, τώρα είμαστε κι εμείς με χαμογελαστό ήλιο.
1: Και εδώ το ίδιο, λέει ότι το απόγευμα και μετά ενδέχεται να ρίξει και λίγη βροχή.
0: Ναι, είναι όπως μας το είπε και ο Καρκατζάνης, χθες αυτή η εβδομάδα θα είναι λιγάκι άστατη, όπως είναι και ο Σεπτέμβριος άστος, γιατί είναι ένας μήνας.
1: Φάνο, ναι, με τον επόδι. Σεπτέμβρη, κάποτε θα γινότανε.
0: Ναι,
1: δεν
0: κάποιοι.
1: Θα το
0: κάποιοι,
1: να
0: ναι.
1: Αυτό. 5, 10, 15, 20,
0: ναι, 58 Αυγούστου και 68 Αυγούστου και 75 Αυγούστου. Ο Μουρτζάκης τώρα του Μπετσί, ψιλοκομέ του Μπετσί. Τώρα Σεπτέμβριος.
1: Δεν κάνει, γιατί όπως και τα Χριστούγεννα είναι ικανός να βουτάει στη θάλασσα κανονικά σε χειμερινό σκολυμπητή.
0: Βέβαια και το
1: απλά κάνουμε. Δεν είναι 50 Αυγούστου. Είναι τέλη Σεπτέμβρη και πάμε Οκτώβρη.
0: Ακριβώς έτσι.
1: Σε λίγο θα κάνω το πρώτο τηλέφωνο για να παραγγείλω τα ξύλα.
0: Τα ξύλα. Έλα ρε φίλε.
1: Εγώ ζω για τη στιγμή που θα σηκώσω το τηλέφωνο και θα του πω: Μανώλη, ετοίμασε μου ένα τόνο να μου το φέρει στο χωριό.
0: Πόσο έχει ο τόνος, 110-120 ευρώ, πόσο έχει?
1: Κάπου εκεί είναι νομίζω. Ναι.
0: Κάπου εκεί και φέτος, Φίλε, πιο πολύ αξίζει να κες ξύλα ή για να κες ένα σηκώτη παρά πετρέλαιο. Γιατί εκεί που έχει φτάσει το πετρέλαιο δεν πεισάζεται με τίποτα.
1: Όχι,
0: και φαντάσου ότι στη Βόρεια Ελλάδα ήδη εδώ και σχεδόν 20-30 μέρες, ίσως λιγότερο, και είναι θέρμανση, γιατί έχει κρύο εκεί πάνω.
1: Ναι. Έχω φίλους, μου το λέγανε και πραγματικά... Δεν το πίστευα.
0: Όντως, πάρα πολλές περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα ήδη έχουν χρησιμοποιήσει θέρμανση. Οπότε παραγγέλνεις για να την κάψεις από πότε και μετά. Πότε σταματάει η δουλειά για να γυρίσεις σπιτάκι με το τζάκι σου σπιρδάκι? Λέει ο τουρισμός εκεί. Θα φύγουν τα πελατάκια και θα μείνουν μέχρι τέλη Οκτώβρη.
1: Είναι full οι κρατήσεις. Για γεμίσματα μιλάμε τώρα, έτσι. Γεμίσματα τα ξενοδοχεία και τα μικρότερα και τα μεγαλύτερα. Με τρανσφερ, με πλήρη απασχόληση τους οδηγούς που κάνουν τις μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια, τις αναχωρήσεις δηλαδή. Είναι προγραμματισμένοι όλοι για φουλαριστό μέχρι και 20 Οκτώβρη.
0: Μπράβο.
1: Και μετά αρχίζει να χαλαρώνει. Αλλά η λειτουργία είναι κανονικά μέχρι 31 Νοέμβρη με 8, 31, συγγνώμη, Οκτωβρίου έως και 8-10 Νοεμβρίου. Μέχρι εκεί πάει.
0: Και από ό,τι ακούω είναι και πάρα πολλές οικογένειες με μικρά παιδιά. Τι ακούγεται εκεί πέρα, τι σε παιδόντα που είσαι?
1: Ναι, οικογένειες με μικρά παιδιά και πιο μεγάλη σε ηλικία. Τώρα έχει τον ποιοτικό κόσμο που λέμε.
0: Ναι, τώρα έχει καλό κόσμο. Τώρα έχει καλό κόσμο που βγαίνει, τρώει, πίνει, κάνει βόλτες, κάνει κανένα ψώνι παραπάνω, παίρνει κανένα αναμνηστικό. Έχουμε τώρα, και εμείς από ό,τι διακρίνω στους δρόμους, έχουμε καλύτερο κόσμο τώρα από ό,τι Ιούλιο-Αύγουστο, αρχές Σεπτέμβρη. Τώρα είναι ωραίος κόσμος.
1: Και είναι και αρκετοί οι επαναλαμβανόμενοι τώρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί είναι αυτοί που αναζητούν και τις ποιοτικότερες υπηρεσίες. Δηλαδή, πέρα από το μαζικό τουρισμό που υπάρχει και τον θέλουμε και Ιούλιο και Αύγουστο, αυτοί που θέλουν το κάτι πιο ιδιαίτερο, να τους περιποιηθούν λίγο καλύτερα, να ευχαριστηθούν και γαστρονομικά αλλά και ποιότητα υπηρεσιών, προτιμούν το Σεπτέμβριο, που είναι τα πράγματα έτσι, λίγο πιο προσεγμένα.
0: Είναι πιο ποιοτικός μήνας, πιο ωραίος, πιο ήρεμος μήνας. Ο μικρός γλυκός Σεπτέμβριος, το μικρό καλοκαιράκι, έτσι όπως το λέμε έτσι κι αλλιώς.
1: Οι ξένοι τώρα, βλέποντας το Σεπτέμβριο όπως τον έχουμε εμείς, θεωρούν, μας λένε για τον καιρό, για τον ήλιο, για το ότι κάνουν μπάνιο κανονικά, ενώ το Σεπτέμβριο στα δικά τους μέρη είναι σαν Δεκέμβρη.
0: Ακριβώς έτσι, ακριβώς έτσι, ακριβώς έτσι.
1: Εδώ τώρα φεύγανε από, από το ξενοδοχείο πριν τρεις μέρες μια οικογένεια Γερμανών και μας λένε φεύγουμε με κοντομάνικολα στη βαλίτσα, έχουμε μπουφάνη γιατί κατεβαίνουν το αεροδρόμιο.
0: Σωστά.
1: Το αεροπλάνο και βρέχει, βρέχει κανονικά.
0: Και ντυνόμαστε και βάζουμε φουτεράκι και βάζουμε μπουφανάκι, κασκολάκι, γαντάκι κτλ. Για να προσαρμοστούν στα εκεί πράγματα της κλιματικής περίοδου της χώρας τους.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω από πριν. Σήκωσε μου ρε, εσύ λίγο τα χέρια σου ψηλά να τα δω στην κάμερα, γιατί σε βλέπω τώρα από το Facebook. Είναι μακριμάνικη η μπλούζα σου, η άσπρη ή κοντομάνικη?
0: Μακριμάνικη.
1: Φαινόταν μακριμάνικη σε κάποια φάση.
0: Όχι ρε φίλε, κοντομάνικη, τισερτ, τισερτ.
1: Α, τη σερτάκι.
0: Δώρο,
1: ωραία,
0: δώρο του, του, του γιού μου του Γιώργου. Μία εκδρομή πήγε στην Αθήνα, μου πήρε
1: ο
0: μία, μία μπλούζα
1: γούστο,
0: δώρο.
1: Ο Γιώργος.
0: Ναι. Όντως, έχει, Γιώργος. Έχει, έχει γούστο. Έχει, έχει γούστο.
1: Τι πήγε να κάνει στην Αθήνα?
0: Εκδρομή με το σχολείο.
1: Α, ωραία. Τέλεια.
0: Ναι, τι σερτ είναι. Μακριμάνικο θα βάλω. Είπαμε τα αλλού κάνει κρίση.
1: Γι' αυτό σε ρώτησα. Αναρωτιόμουν, λέω, ο Θάνος να βάλει μακριμάνικο από τώρα.
0: Χέρια ψηλά. Και όλα τα πιάνω,
1: όλα τα
0: και όλα τα φτάνω, και όλα τα πιάνω, και όλα τα κάνω, και όλα τα δείχνω. Και δεν μου λες τώρα, δηλαδή, παραμένει έτσι η κίνηση έντονη όπως μας περιέγραψε στο Ρέθυμνο. Υπάρχει ζήτηση, υπάρχει τουρισμός, υπάρχει διάθεση για να γεμίσουμε τις άκρες της ζώνης. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε πάντα. Θεματάκια με τον δρόμο έχετε ή ακόμα δεν έχουν φτάσει τα έργα του ΒΑΚ και στα Ρεθεμιώτικα? Γιατί εμείς πολύ γκρινιά.
1: Έχουμε κάποιες απαγορεύσεις από ό,τι κοίταζα από 21, καλή ώρα από σήμερα, χθες. Mm-hmm. Για ένα μήνα κιόλας, έτσι. Σε κάποια σημεία, λόγω των έργων του ΒΑΚ, από το Ρέθυμνο μέχρι και τη Γεωργιούπολη. Και αυτή η ακτίνα, mm-hmm. τώρα που είναι και τουρισμός εδώ, μαζί με τους ντόπιους και τα δρομολόγια και τις αστικές συγκοινωνίες, τα ΚΤΕΛ, κολλάει άσχημα, λες και είναι το κέντρο της πόλης σε αυτή την ακτίνα, μαζί με τα έργα. Και δημιουργείται αρκετός εκνευρισμός.
0: Σίγουρα, και πού είσαι ακόμα από εκνευρισμό, πού είσαι ακόμα. Αλλά παιδιά, υπομονή. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει οπωσδήποτε να το υπομείνουμε αυτό, γιατί διαφορετικά δεν θα γίνει το έργο αυτό. Και επειδή είναι έργο το οποίο το θέλει όλη η Κρήτη και το έχει ανάγκη όλη η Κρήτη, θα ταλαιπωρηθεί όλη η Κρήτη και οι επισκέπτες βέβαια της Κρήτης. Αλλά, μετά.
1: Εύχομαι και τον Αύγουστο που θα έχουν γίνει οι εκλογές να συνεχίσει το έργο.
0: Οχ, αυτό τώρα δεν είναι ευχή.
1: Εύχομαι ή μπορώ να είμαι καχύποπτος, γιατί ξεκίνησε και πήρε τα πάνω του και τέτοια φόρα και ταχύτητα και ροή ξαφνικά 6 μήνες πριν τις εκλογές και δεν μπορούσε να γίνει πιο πριν αυτό. Μπορώ να έχω υποψία, όπως πάρα πολλοίς κόσμος, δεν είμαι μόνο εγώ, ότι δεν θα υπάρξει ξαφνικά μια έλλειψη χρηματοδοτήσεων και χρηματοδοτικής ροής μετά τις εκλογές και μια πάψη ή αραίωση των εργασιών. Γιατί πάνω ένα προβληματισμό. Εδώ θα είμαστε να το πούμε.
0: Αφού η χρηματοδότηση του έργου είναι εξασφαλισμένη, άσχετα με το τι και πώς. Τα χρήματα υπάρχουν, είναι δεσμευμένα.
1: Θυμάστε τέτοια χώρα ζεις?
0: Ναι, με πώς δεν θυμάμαι. Νομίζω όχι Ζιμπάμπουε ή Νικαράγκουα.
1: Όπως ως διαμαγείας εμφανίζονται τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, ως διαμαγείας εξαφανίζονται.
0: Ναι, σωστά.
1: Κράτα το λοιπόν. Και θα δούμε.
0: Okay. Αυτό που θα δούμε θα είναι μια βιτρίνα γεμάτη από γλυκά και αλμυρά εδέσματα εκεί στο Μήλο. Εκεί δεν έχουμε κανένα άγχος, δεν μπορείτε να μας πάρει κανείς την μπουκιά από το στόμα. Γιατί έχουμε τρεις επιλογές στα Μήλο. Πλατεία Γενικολάου, πλατεία Νεάπολης, Κτέλα Γενικολάου. Και σε πάω εκεί, Παντελής Πυριδάκη, και γεμίζει ο νου σου και γεμίζει ο ουρανίσκο σου με όλα εκείνα τα ωραία τα λαχταριστά τα πρωινά.
1: Είναι που σου μιλάνε και δεν καταλαβαίνεις, δεν ακούς τίποτα, τον άλλο σου, γιατί σου έρχονται μυρωδιές.
0: Είσαι φόκους στη βιτρίνα και λες τώρα τι να πάρω. Να πάρω ένα ψωμί φρέσκο, λαχταριστό, τραγανό,
1: και
0: να του βάλω μέσα. Τι θα να του βάλω μέσα στο ψωμί, αλμυρό ή γλυκό? Εσύ γλυκό θες?
1: Αλμυρό
0: θες το πρωί, δεν θες γλυκό?
1: Το πρωί, ναι, το πρωί θέλω αλμυρό.
0: Αλμυρό, οπότε θες να βάλω μέσα κοτόπουλο, να βάλω μέσα σαλάτα, να βάλω μέσα τυρί, να βάλω μέσα ντομάτα, να βάλω μέσα φέτα, να βάλω μέσα.
1: Κοτόπουλο, ντομάτα, τυρί.
0: Μία απ' όλα. Μία σαντουτσάρα λοιπόν για το φίλο μου τον Παντελή από τα Αμήλο, που εκεί όλα τελικά οι πρώτες ύλες και όλα τα εδέσματα τα οποία δημιουργούνται οι νοσημείες από τα Αμήλο είναι εγγυημένα με το G, χορτάτο, με πολλά G μαζί. Είναι γεύση πολλών G, όπως λέμε, με ταχύτητα. 5G όπως λέμε, ή 10G ή 15G, σε ό,τι να κάνει με ταχύτητα στην κίνηση και όχι μόνο την ταχύτητα του δικτύου των 5G, που και αυτή καμιά φορά δεν είναι 5G, είναι λιγάκι παραπάνω. Γι' αυτό λοιπόν και τα παραπάνω μόνο μήλο. Έτσι κι αλλιώς την καλημέρα μας στο Μαραμπέλο τη λέμε με δύο συλλαβές, τη λέμε μήλο. Οπότε μπαίνουμε στα μήλο, ξεχνιόμαστε εκεί, πάμε σε διαφημίσεις 5-6 λεπτά από τώρα και επιστρέφουμε αφού έχουμε φάει το πρωινό μας εκεί στα μήλο, και μάλλον πως εκεί θα τη βγάλουμε όλη μέρα σπιρδά, γιατί αν μπει στα μήλο δεν φεύγεις με τίποτα και δεν ξεκολλάς με καμία δύναμη. Γιατί δεν σου πει ούτε καρδιά, ούτε πεθμό, ούτε σηκώτη, ούτε χολή. Ακόμα και χολή γλυκένει στα μήλο. Οπότε πάμε μήλο, παρκάρουμε και επιστρέφουμε σε 4 λεπτά. Παντελής Πυρδάκη, πάρε μια ανάσα και θα λέμε και πάλι σε λιγάκι.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, αγνές πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
4: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
6: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
4: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
6: κοκτέιλ,
4: μουσική και party vibes
6: μέχρι αργά.
4: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
6: Καλίν.
4: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
6: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
7: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: επιστρέψετε μετά από τις 8 δεύτερο ημίωρο, πάμε μέχρι και τις 10. Είμαστε εδώ πρωινό Τρίτης και όπως κάθε πρωί Τρίτης έχουμε ήδη φτάσει και αγκυροβολήσει στο Ρέθυμνο, γιατί έχουμε τον καπετάνο Παντελή από τα Ρεθυμνιώτικα για να μας πει τα νέα από το ονομό του Ρεθύμνου και σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Καπετάν Παντελή.
1: Βέβαια, αρχικαπετάνια μου.
0: Εγώ είμαι καπετάνιο Στόλου. Ο Στόλος, αδέλφια, ο Στόλος, ήρθε ο Στόλος. Ήρθε ο Στόλος. Λοιπόν.
1: Εντάξει, συνάδελφε, καπετάνιο Στόλου.
0: Okay.
1: Κάνε τα κουμάντα σου και θα γίνει η δουλειά.
0: Λοιπόν, επειδή είμαστε καπεταναίοι, όταν αυτοί οι καπεταναίοι σκύβουν πάνω στο χάρτη και σβήνουν και τραβάνε γραμμές και για την πορεία και τα λοιπά, δεν πρέπει να έχουν την καλύτερη σβήστα, την καλύτερη ξύστα, το καλύτερο μολύβι.
1: Ναι, αλλά από πού θα το βρουν αυτό το καλύτερο?
0: Αλφαβητάρι. Αλφαβητάρι. Ακόμα και οι καπεταναίοι από εκεί παίρνουν τα μολύβια και τις βίστες τους και τις ξύστες τους και τα τρίγωνα για να χαράξουν πορεία στο μέλλον. Πω, πω, πω, τι λέμε πάλι πρωί-πρωί. Τι λέμε πρωί-πρωί. Γι' αυτό λοιπόν, αν είσαι καπετάνιο.
1: Τι λέμε. Τι αλήθειε.
0: Αλφαβητάρι. Και παύλα. Αλφαβητάρι.gr. Είναι και το site έτσι κι αλλιώς. Οπότε, να, στο Αλφαβητάρι οι καπεταναίοι βρίσκουν όλα όσα θέλουν για να έχουν μια καλή πορεία στη νέα σχολική χρονιά. Και εσύ, αν είσαι καπετάνιος μαθητής, καπετάνιος εκπαιδευτικός, καπετάνιος επαγγελματίας, εκεί θα βρεις τα καλύτερα είδη για το γραφείο σου και δεν θα υπάρχει κανένα θέμα στο να μην βρεις αυτό που ακριβώς ζητάς και ακόμα περισσότερο. Αλφαβητάρι στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Πανδρέου 1517, τηλεφωνική επικοινωνία στο 2841-082-076. Η νέα σχολική χρονιά έχει τη μυρωδιά Αλφαβητάρι, ρε παιδί μου, και πραγματικά γεμίζει η σάκα με τα καλύτερότερα για την σχολική χρονιά που μόλις τώρα ξεκίνησε. Παντελή Σπυρδάκη, εσύ πήρες τίποτα σχολικά σου?
1: Περίμενε. Θα σου πω για τα σχολικά μου. Απλά ήθελα να σου συμπληρώσω. Δεν είπες το σημαντικότερο που είχες πει την προηγούμενη Τρίτη και το θυμάμαι για το Αλφαβητάρι.
0: Για πες.
1: Ότι στα πάντα είναι το μοναδικό σημείο στο οποίο θα βρείτε την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
0: Δεν το είπα.
1: Σήμερα όχι, είπες μου πολλά άλλα, δεν πρόλαβες.
0: Ναι.
1: Αλλά ο μπαρί σου είναι εδώ.
0: Μα λέγοντας Αλφαβητάρι, αυτό εννοούμε καταρχήν. Από το α εντάξει. Μέχρι και το ω, δηλαδή το ξέρουμε μέσα το πέρα αυτό, το ξέρουμε τους πάρα πολύ καλά, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι εστί, αλφαβητάρι και τι εστί οι άνθρωποι στο αλφαβητάρι. Είναι ένας και ένας, είναι διαμαντάνθρωποι, είναι ευγενέστατοι, εκτός από εκείνον τον, να μην τον χαρακτηρίσω, τον κολλημένο Ολυμπιακάκια που είναι μέσα στο μαγαζί. Όλοι οι υπόλοιποι είναι ζούπερ, τα καλύτερα παιδιά της πιάτσας. Τα καλύτερα
1: παιδιά της πιάτσας. Την καλημέρα μας να τους στείλουμε τότε.
0: Την καλημέρα μας και την καλή δύναμη, γιατί η σχολική περίοδος είναι λιγάκι ιδιότροπη και πάρα πολύ πιεστική. Όμως, πάμε τώρα εμείς, Παντελή Σπυρδάκη, να μας πεις τα νέα από το Ρέθυμνο, ρε φίλε, τι ακριβώς συμβαίνει, τι εξελίξεις έχουμε, τι γεγονότα, τι συμβαίνει εκεί στα Ρεθυμνιώτικα.
1: Έχουμε να δούμε πολλά σήμερα και σημαντικά. Έχει να κάνει πολύ σε πρώτη θέση για μια ακόμη φορά το νοσοκομείο μας. Αλλά λέμε διαφορετικά κάθε φορά ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, ότι είναι υποστελεχωμένο, αλλά ίσως είναι η πρώτη φορά που ο τρόπος με τον οποίο έδωσε συνολικά την εικόνα, μιλάμε τώρα ότι μάλλον ζούμε από τύχη στο Ρέθυμνο.
0: Όχι μόνο στο Ρεθυμνό, και στο Λασίθι ζούμε από τύχη. Ειδικά
1: ναι,
0: στα νοσοκομεία μας.
1: Όταν το συνειδητοποιούμε, όπως το συνειδητοποίησαμε από το ρεπορτάζ που πολύ ωραία και επιτυχημένα η συνάδελφος Ελκιών Χριστοδουλάκη το συγκέντρωσε, ακούγοντας τους αριθμούς στις κλινικές και τους γιατρούς που είναι και τους γιατρούς που δεν είναι, λέμε από τύχη ζούμε οι ασθενείς, από τύχη δεν είναι φυλακοί οι γιατροί, και από καθαρή τύχη δεν έχει γίνει κάτι το οποίο να είναι μοιραίο λόγω της μειωμένης επάρκειας των ανθρώπων. Πρόσεξε. Τι λέει λοιπόν το ρεπορτάζ, θα ανοφίλες και φίλοι στον Άγιο Νικόλαο. Στη ΜΕΦ, που διαθέτει 7 κλίνες, υπηρετούν 3 ειδικευμένοι γιατροί έναντι 6. Στην ορθοπαιδική βρίσκονται 2, που προβλέπονται 6. Στη χειρουργική 4. Αυτό δεν είναι νοσοκομείο, αυτό είναι τζόκερ. 3, 2... Ένα, στην αναισθησιολογική. Χι. Ακριβώς. Στην αναισθησιολογική υπηρετούν μόλις 3 έναντι 5 οργανικών θέσεων. Παθολογική 2 ειδικευμένοι γιατροί. Και το πιο έτσι άθλιο είναι ότι το νοσοκομείο διαθέτει ένα γαστρεντερολόγο, ο οποίος άκουσον εργάζεται παρότι έχει χειρουργηθεί στο χέρι του. Πλέον λοιπόν οι ίδιοι γιατροί λένε ότι δεν αποτελεί εργασιακό πρόβλημα μόνο αυτή η κατάσταση, mm-hmm. αλλά δημιουργεί συνθήκες επικίνδυνες, επισφάλειες και για τους γιατρούς και για τους ασθενείς. Αυτά τόνισε και επεσήμανε η πρόεδρος της Ένωσης Γιατρών, εσύ ρε Θήμιο, κυρία Πέλα Νεωνάκη, και γι' αυτό τεκμηρίωσε με τους αριθμούς, μαζί με όλους τους διευθυντές των κλινικών, ότι ζητούν μόνιμες προσλήψεις χθες. Αλλά μαζί με αυξήσεις. Γιατί αν δεν υπάρξει ουσιαστική αύξηση των αποδοχών των γιατρών, δεν πρόκειται κανένας γιατρός να θελήσει να έρθει στο Ρέθινο, να ταλαιπωρείται και να ζει με αυτές τις συνθήκες. Οι κενές θέσεις, αν δεν γίνουν ελκυστικότερες, δεν τις επιλέξει κανένας.
0: Μα πόσο χάρηστοι είναι αυτοί οι επιστήμονες οι οποίοι έχουν σπουδάσει 7-8 χρόνια, έχουν κάνει άλλα 2 χρόνια ειδικότητα και έχουν φάει τα βιβλία με τα κουτάλια και θέλουν και πιο πολλά χρήματα και πολλές συνθήκες, καλές συνθήκες εργασίας από τη στιγμή που διανύουμε το καλύτερο ΕΣΥ που είχαμε ever διαστόματος υπουργού. Δηλαδή, τι άλλο θέλουν αυτοί οι άνθρωποι για να κάνουν τα αυγά τους και επιτέλους να βοηθήσουν τον Έλληνα ασθενή, τον Έλληνα πολίτη, τον Έλληνα εργαζόμενο, άνεργο, μικρομεσαίο και συνταξιούχο. Τι άλλο θέλουν δηλαδή, και φεύγουν πάνε σε άλλα κράτη, φεύγουν πάνε σε άλλες χώρες, γιατί σπουδάσαν εδώ για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αλλού, τόση αχαριστία πια, ήμαρτον. Ωπα ρε φίλε, τι ζούμε. Εδώ πάντως τον Άδων τον περιμένουν οι εργαζόμενοι πώς και πώς, γιατί έχει υποθεί ότι θα έρθει τον Οκτώβριο για επίσκεψη στην περιοχή μας και περιμένουν να του κάνουν ωραίες εκδηλώσεις υποδοχής και να του δείξουν την ευγνωμοσύνη τους και την συμπάθειά τους.
1: Δεν θέλω να πω τίποτα, γιατί μιλάει πολύ. Mm-hmm. Νομίζω ότι προκαλεί έναν ταλαιπωρημένο εργαζόμενο, άνεργο, οικογενειάρχη, πατέρα που έχει ορφανό παιδί θάψει και παλεύει για τα ζήτημα της υγείας. Ο τρόπος που ο δημόσιος λόγος του Υπουργού Υγείας στέκεται σε όλες τις περιστάσεις προκαλεί πάρα πολύ άσχημα έναν μέσο Έλληνα.
0: Ακόμα και να μην μιλάει αυτός ο άνθρωπος που προκαλεί.
1: Ναι, αλλά δεν είναι ότι δεν μιλάει. Μιλάει και μιλάει
0: και λαϊδάει.
1: Τον πλέον λανθασμένο τρόπο και τόνο.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων. Τα υπόλοιπα, τα αυτοδιοικητικά σας, τι υπάρχει, τα βουλευτικά σας, τα κομματικά σας, τι παίζει.
1: Πριν τα κομματικά μας, έγινε μια πολύ σημαντική επιχείρηση. Θα είδες ότι είχα βγει για καφέ με την Αλκιόνη.
0: Ναι.
1: Και χτύπαγε το τηλέφωνό της από τον διοικητή της αστυνομίας για να την ενημερώσει για το ρεπορτάζ για μια πολύ σημαντική επιχείρηση που έγινε στο Μυλοπόταμο Φάνο το Σαββατοκύριακο. Mm-hmm. Και έγινε και ημέρα για να μην κινηθούν υποψίες και μιλάμε τώρα για 10 συλλήψεις, έτσι.
0: Μπράβο,
1: 10 άτομα.
0: Στους νομικούς που επικοινωνούμε με τους δημοσιογράφους πάντως, γιατί εμείς εδώ πέρα αυτά δεν τα έχουμε. Δεν έχουμε τόσο καλή επικοινωνία. Πρέπει εμείς παρακαλάμε να τους ψάχνουμε. Ποτέ αυτοί δεν μας πάνε ένα τηλέφωνο.
1: Και η Αλκιόνη το ίδιο έλεγε για άλλους. Όλοι οι δημοσιογράφοι το έχουμε αυτό. Ναι. Μην κοιτάς τώρα επειδή έτυχε μια φορά.
0: Ωραία, είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό πάντως.
1: Είναι σημαντικό, αλλά δεν γίνεται πάντα.
0: Δεν είναι κανόνας.
1: Ακόμα και από τον ίδιο το διοικητή που την κάλεσε, γιατί πολλές φορές η θέση του είναι δεν θα πω περιπτώσεις πρόσφατες που δεν του επιτρέπουν, ενώ θέλει ο άνθρωπος mm-hmm. να δώσει ενημέρωση,
0: ναι.
1: του επιτρέπουν, γιατί θα του ζητήσουν τα ρέστα οι ανώτεροι, οι παρατρεχάμενοι,
0: τα έχουμε αυτά.
1: Έμα. Λοιπόν, τι έχει να κάνει, γιατί μιλάμε για την απάτη ουσιαστικά, έτσι. Μιλάμε για 10 άτομα, σύσταση εγκληματικής τιμωρίας, εγκληματικής οργάνωσης και τιμωρίας, ναι, όπου οργάνωναν, προέδραν σε απάτες με κτηνοτροφικές επιχορηγήσεις και διακινούσαν ποσότητες ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί μπήκαν σε ποιμνιοστάσια, σε σπίτια, σε αυλές, βρήκαν 11 δεντρίλια κάναβης, χρηματικό ποσό ύψους 1.250 ευρώ, ζυγαριές, 18 κινητά τηλέφωνα, mm-hmm. να πούμε το πιο εξυγκλονιστικό από όλα στην υπόθεση αυτή είναι ότι με τις κτηνοτροφικές επιχορηγήσεις που διακινούσαν ποσότητες ναρκωτικών προέβαιναν, κάθεσαι.
0: Ναι, δεν μπορώ να είμαι όρθιο στούντιο, κάθομαι.
1: Το ξέρω. Έλεγα μήπως είχες πιαστεί ή είχε πιάσει η οργή σου και ήθελες να σηκωθείς.
0: Έτοιμος είμαι.
1: Οπότε αφού κάθεσαι, Με τα χρήματα από τις κτηνοτροφικές επιχορηγήσεις, τις παράνομες, είχαν το παράνομο οικονομικό όφελος και τι έκαναν. Αγορά κινητής και ακίνητης περιουσίας.
0: Νάτα.
1: Έγινε ευρεία αστυνομική επιχείρηση το Σαββατοκυριακό με τη συνδρομή αστυνομικών από τις επιχειρήσεις της αστυνομικής Μυλοποτάμου και Ρεθύμνου, αλλά και του Τμήματος Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας Κρήτης, και έγιναν 10 συλλήψεις.
0: Τέλεια. Μπράβο. Μόνο αυτές οι συλλήψεις να μετουσωθούν, να μετουσωθούν σε φυλακίσεις και σε κρατήσεις, να μην βγάλουν πάλι τα πουλάκια αυτά ελεύθερα αύριο μεθαύριο από την
1: διαδικασία. Αυτό λένε και συζητάνε.
0: Γιατί πολλές φορές το έχουμε ξανασυζητήσει οι δυο μας, οι αστυνομικές δυνάμεις κάνουν τη δουλειά τους με πολλοί μήνες παρακολουθήσεις, καρτέρια και πολύ πολύ κόπο. Συλλαμβάνουν διακινητές, συλλαμβάνουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν παραβατική συμπεριφορά και μετά από ένα διάστημα.
1: Ναι,
0: δύο εβδομάδων το πολύ, τσουπ, έξω για να γίνει δίκη μετά από 4-5-10 χρόνια.
1: Ναι, συμβαίνουν και αυτά. Εδώ σε πολύ πιο απλές περιπτώσεις, να μην λέμε τώρα όνομα και μη χωριό, μπορεί να συλληφθεί για τροχαίο με υλικές βλάβες γιος επιφανούς προσώπου από το Ρέθυμνο, mm-hmm, και να υπάρξει τηλέφωνο από Ρεθυμνιώτη τη βουλευτή. Τι μου συζητάς?
0: Ναι, σωστά.
1: Ότι προσέξτε, αφήστε το να περάσει, βγάλετε ένα δελτίο τύπου και αυτά είναι τετελεσμένα γεγονότα, δεν κάντε, τα
0: κάνετε
1: από
0: το μυαλό μας. Κάντε πως δεν κτλ. Δυστυχώς υπάρχουν αυτά σε μικρές κοινωνίες, ιδιαίτερα περισσότερο να συμβαίνουν. Τι άλλο έχουμε από εκεί πέρα, Παντελάκο?
1: Λιωμάζωμα. Είναι κάτι που το κουβεντιάζουν οι άνθρωποι.
0: Λιωμάζωμα
1: μαζί με όλες.
0: Από τώρα.
1: Από τώρα η οργάνωση και η συζήτηση, η ανησυχία πιο πολύ. Βλέπουν ότι δεν βγαίνει και δεν ξέρουν πώς θα σταθούν απέναντι σε αυτή τη νέα φιλιά που τους έρχεται. Mm-hmm, mm-hmm. Γιατί, ναι μεν έχουν βεντέμα και κουβεντιάζουν στο Ρέθυμνο από τώρα, πώς θα τη βγάλουμε όταν το ζητάνε οι εργάτες 80 ευρώ.
0: 80 ευρώ με ρωκάματο, και εδώ μία από τα ίδια.
1: Έχει, το παίρνουν ήδη οι άνθρωποι που είναι εκτός Ρεθύμνου, εκτός Κρήτης. Αφήνουν να περάσει ο καιρός και όταν φτάνει ο κόμπος στο χτένι, δηλαδή αρχές Νοεμβρίου και άλλος, βλέπει ότι περνάει ο καιρός και θα χάσει, αναγκάζεται, ενώ δεν μπορεί, να δώσει το υψηλό κόστος που εκβιαστικά του ζητάνε. Ναι. Γιατί είναι σε αδιέξοδο. Όμως αυτή τη φορά, αυτή τη χρονιά, αυτό το πράγμα δεν βγαίνει στα χαρτιά. Αυτό κουβεντιάζουν από τώρα οι παλιότεροι που προσπαθούν κάπως να δουν πώς θα τα βγάλουν πέρα. Γιατί η δραματική έλλειψη εργατών σε αντίφαση με τις εξωπραγματικές απαιτήσεις για τα μεροκάματα είναι κάτι που σε τέτοια έκταση οι παλιοί λένε ότι δεν το έχουν ξαναβιώσει. Γιατί όταν μιλάμε πάνω για μεροκάματο, το οποίο παλιότερα πριν μερικά χρόνια ήταν τα λογικά πλαίσια των 30-35 ευρώ και τώρα φτάνει τα 70-75-80, δεν βγαίνει. Και αυτό μετακυλείται μετά, άμα το πληρώσει κάποιος που μαζεύει το λάδι, στον καταναλωτή. Γιατί από 3,5 ευρώ το κιλό που είναι το λάδι, τώρα αν βάλεις εργάτες ράβδιμα μεταφορά, αυτό εκτοξεύεται μετά στα 5-6 ευρώ το κιλό.
0: Σωστά. Δυστυχώς έτσι θα πάμε. Και σου λέει ο άλλος τώρα, να πάω να τα μαζέψω δεν με συμφέρει. Τι να τα κάνω, θα τα αφήσω στο δέντρο.
1: Ή δεν θα πληρώσει, αυτό λένε οι άνθρωποι, ή δεν θα πληρώσει τα καφενεία των χωριών, ξέρεις που το συζητάνε. Και στην πόλη οι παλιότεροι που έχουν εκτάσεις και έλλειες στα χωριά. Mm-hmm, mm-hmm. Ή δεν θα το μαζέψουν καθόλου, ή θα ξεπουληθούν με όποιο κόστος και στη βγή, ή θα πάνε να μαζέψουν όσα προλάβουν χωρίς να δώσουν τα χρήματα στους εργάτες.
0: Ναι, για το λάδι της χρονιάς. Να μαζέψουν
1: με
0: το λάδι
1: την
0: της
1: οικογένεια.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα τι, μάλιστα, θα γίνει.
0: Έτσι, αυτή είναι η εικόνα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και φέτος έχει πολύ καρπό, γιατί βλέπω και κάποιες καταχωρήσεις.
1: Ναι, το λέγανε από πέρυσι.
0: Ότι υπάρχει βεντέμα και ότι υπάρχει πλούσιος καρπός.
1: Ναι.
0: Μακάρι να έχουμε και ποιότητα, να μην έχουμε δάκο, τουλάχιστον ό,τι λάδι βγει, να βγει λάδι που να είναι χρυσάφι. Όπως όντως είναι το λάδι της Κρήτης χρυσάφι.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε με μια είδηση η οποία μας έχει λίγο σοκάρει εδώ. Θυμάσαι που είχαμε πάει με τη Ρία και βγάλαμε τη φωτογραφία μας στο δημοτικό κήπο στο Ρέθυμνο?
0: Ναι, μέσα στο περίπτωρο εκείνο, το καφέ.
1: Πριν λίγες μέρες, εκεί λοιπόν, σε αυτούς τους διαδρόμους του δημοτικού κήπου, στο Ρέθυμνο, έπεσε ένα δέντρο.
0: Έπεσε.
1: Σε μια περιοχή.
0: Α, και εδώ το έχουμε
1: αυτά. Περνάνε μέρα, μεσημέρι, απόγευμα, ηλικιωμένοι, γυναίκες έγκυες που πάνε να περπατήσουν γιατί έχει την δροσιά του και την ηρεμία, μαμάδες με μικρά παιδιά, μωρά, με τα ποδηλατάκια τους. Εξαιρετικά επικίνδυνο. Και τι έγινε? Ένα δέντρο που έπεσε μέσα στο δημοτικό κήπο Ρεθύμνου που σφίδει από κόσμο τώρα με την καλοκαιρία. Ουσιαστικά το δελτίο τύπου που βγήκε μετά από το... και έχει δημιουργήσει μεγάλο θόρυβο στην τοπική κοινωνία, είναι ότι είχε το συγκεκριμένο δέντρο από το Τμήμα Πρασίνου, είναι αυτή η ανακοίνωση, του Δήμου Ρεθύμνου, το Τμήμα Πρασίνου, είχε συμπεριληφθεί την επιστημονική αξιολόγηση του ΕΛΜΕΠΑ και κατά το χρόνο διενέργειας του ελέγχου δεν είχε αξιολογηθεί το επικίνδυνο ώστε να απαιτείται η κοπή του, τονίζει σε ανακοίνωση του το Τμήμα Πρασίνου.
0: Δηλαδή, είχε ελεγχθεί δηλαδή.
1: Ξαναβρισκόμαστε στο να πετάμε τον μπαλάκι ο ένας τον άλλον, χωρίς να υπάρχει λύση, μέρημνα, φροντίδα, διόρθωση. Μέρημνα για να δούμε με τα υπόλοιπα δέντρα που ίσως είναι επικίνδυνα και δεν έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα, τι γίνεται. Γιατί ο δημοτικός κήπος τώρα ξαναμπαίνουν, παιδιά. Αν ξανασυμβεί κάτι, τι θα γίνει?
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό
1: θα βγάζουμε ανακοίνωση για να πετάμε τον μπαλάκι δεξιά-αριστερά?
0: Δεν έφταιγα εγώ, έφταιγε ο άλλος, ναι. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις στη χώρα μας, γιατί δεν μπορούμε να λάβουμε την ευθύνη για κάτι το οποίο δεν ξέραμε ότι έχουμε εμείς την ευθύνη. Δηλαδή είναι και αυτό το τρελό.
1: Ναι, ακριβώς. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε τον κύκλο της ειδησογραφίας. Νομίζω αυτά τα οποία είναι τα πιο
0: επιτυχημένα,
1: με το νοσοκομείο, με το ΛΑΔΕ που έχει να κάνει με την επιβίωση και την παραγωγικότητα και την οργάνωση των ανθρώπων, είναι αυτά τα οποία δίνουν τον παλμό του μέχρι τώρα και περιμένουμε και το υπόλοιπο της μέρας να δούμε τι θα βγάλει στην επιφάνεια.
0: Μα κάνει ένα βράδυ που ήταν σχετικό, να είναι όλα ήρεμα και όλα.
1: Ναι, αυτό.
0: Ήθελα ένα σχόλιο έτσι. Έχει κάτι ακουστεί περί εξόδου από τη φυλακή του Χασιδιάρη στο Ρέθυμνο? Υπάρχει μια κάποια κουβέντα, υπάρχει μια κάποια έτσι τάση?
1: Εγώ δεν έχω ακούσει.
0: Μπράβο. Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Παλιότερα, σε αντίστοιχα φαινόμενα και γεγονότα, έβλεπα κάποια κοινά που ψηφίζουν τέτοιου τύπου και τέτοιες φιλοσοφίες, κομματικούς σχηματισμούς που έχουν βγει πολλές φορές και μετά να το κουβεντιάζουν, να το συζητάνε, να κάνουν δημοσίευση στο Facebook,
0: στα social media κτλ.
1: Εδώ είναι η πρώτη φορά που ίσως βλέπω ότι είναι λίγο πιο
0: τέλεια,
1: σαν να πέρασε λίγο τα ψηλά.
0: Και έτσι να απομείνει. Πολύ ψηλά. Στα πολύ ψηλά να απομείνει μέχρι να εξαφανιστεί, να φύγει και το φίδι να ξαναχωθεί στη γη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα ωραία ρε Παντελή Σπυρδάκη. Ερχόμαστε μπρος στο Ρέθυμνο. Σε παίρνουμε ένα τηλέφωνο και σου λέμε: περνάμε να σε πάρουμε. Πού θα μας πας?
1: Θα σας πάω και εσένα και όλους μας τους φίλους και τις φίλες μας. Έχουμε πάει σε καφενείο Χασάπικο που είναι δίπλα-δίπλα. Σε καφενείο Μπακάλικο.
0: Δεν
1: έχουμε πάει στο Ρέθυμνο, σε καφενείο Μητάτο, που ήταν παλιά Μητάτο. Καφενείο Μητάτο πού? Στο φράγμα από τα Μόνθανο. Στο Γιδόσπιτο.
0: Ωραία.
1: Στο Γιδόσπιτο εκεί, μιλάμε τώρα, είναι πραγματικά αυτό που λένε οι ξένοι, που λένε και στο χωριό μου, το breathtaking. Σου κόβει την ανάσα.
0: Έτσι το λένε στο χωριό σου, την πήγες, το λένε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν πάω στην πήγη και πω breathtaking, θα καταλάβουνε.
1: Ναι, θα σου πούνε σου κόβει και ανάσα. Έπαθε breathtaking.
0: Θα πάνε στο εσύ μετά?
1: Όχι, δεν θα πάθεις τίποτα.
0: Κεντρογίας.
1: Θα επανέλθεις κανονικά.
0: Okay.
1: Λοιπόν, είναι το πρώτο μετά το καφενείο. Μιλάμε όμως για ένα κτίσμα, Φάνο, που έχει πολύ ενδιαφέρον να κολλήσεις με την περιοχή, με το φράγμα ποταμών, με το πράσινο, με τα δέντρα. Γιατί είναι το μοναδικό κτίριο, κτίσμα του οικισμού των ποταμών που διασώθηκε μετά την καταβύθιση του χωριού έξω από τα όρια της τεχνητής λίμνης. Είναι αρκετά εντυπωσιακό. Και εκεί τώρα είναι η πρώτη φορά που το είδα σαν μια πρόκληση. Που δεν έχει μενού οργανωμένο σαν τις ταβέρνες. Έχει μεζεδάκια. Δηλαδή δεν είναι ότι σου φέρνει ένα κατάλογο και παίρνεις, ξέρω εγώ, μια μπιφτέκια με πατάτες. Δεν υπάρχουν τέτοια. Και επέλεξα από αυτά που ο ίδιος έχει σαν μεζεδάκια, ντόπια φρέσκα υλικά και κρασί και ρακόμελο και μπύρες και τα πάντα, να κάνουμε ένα top 5, να μου το βαθμολογείς και να μου πεις στο τέλος ποιο από τα 5 θα διάλεγες για να ορμήξεις, να κάνεις βούτα που λες και εσύ.
0: Και τα 5. Τα θέλω από τώρα, σου λέω τα θέλω όλα.
1: Το ξέρω.
0: Αλλά γιατί πάμε να το κάνουμε αυτό το τοπίο.
1: Ταιριάζαμε εμείς γιατί είμαστε της ποικιλίας.
0: Έτσι, έτσι. Σωστά, σωστά.
1: Θέλουμε τα θέα μας.
0: Χρώμα στο τραπέζι, να υπάρχει ποικιλία, πιατάκια, να μην ξέρεις πού θα πάει το πιρούνι, ρε παιδί μου. Αυτό, εγώ αυτό θέλω σε ένα τραπέζι. Όχι να έχω μπροστά μου ένα κυρίως πιάτο και μια σαλάτα. Βαρετό. Βάλε 5-6 πιάτα γύρω-γύρω.
1: Να σας πω, όταν είχαμε πάει έξω από το Ρέθυμνο σε ένα χωριό με τη Ρία και το Θάνο για να φάμε, εγώ και η Ρία τον ρωτάγαμε. Ο Θάνος τύμπα για τις μελιτζάνες, κάτι μελιτζάνες και φτέδες, τύμπα για τα πιάτα που ερχόντουσαν τα πιστημένες.
0: Όλα, λέγαμε, όλα, όλα.
1: Θάνο, καλό είναι αυτό. Και του έλεγε, της έλεγε, της έλεγε, ναι. Και του λέγω, Θάνο, αυτό έχει τυρί μέσα ή είναι σκέτο, σκέτο γέννηση. Όχι, μου λέει, έχει λίγο τυρί. Και ξέρετε, ο Θάνος είναι ο οδηγός της παρέας που μας δίνει τα... Η
0: ναι, έτσι, έτσι, σωστά. Μα έτσι πρέπει, έτσι πρέπει. Ένας να τα δοκιμάζει όλα και να τα τρώει όλα. Σωστά.
1: Ακριβώς. Πάμε για το 5.
0: Και δεν πάμε. Ταν, ταραν, ταν, ταν, ταραν, ταν, ταν. Number 5. Number 5.
1: Είναι και για νεαρούς, αλλά και για γυναίκες, κυρίως δεσποινίδες, γιατί προτείνουν λικέρα από χαρούπι. Με λαδοτήρι όμως. Έχεις δει τα βάζα με το λάδι που έχουν στα χωριά και βάζουν μέσα κριτική γραβιέρα και λαδοπίνη και γίνεται πιο βαρύ.
0: Ναι.
1: Φυλάσσονται μέσα στο βάζο. Λαδοτήρι.
0: Mm-hmm.
1: Κομμάτια από λαδοτήρι και τι άλλο το συντοδεύει. Αυγά τηγανιτά πικάντικα που την ντομάτα, όχι τα κλασικά, τα συνηθισμένα. Βάζεις το τηγάνι τριμμένη ντομάτα, την αφήνεις να χοχλάσει, να δέσει, να η σάλτσα της ντομάτας. Και μέσα στην ντομάτα κάνεις 3 λακκούβες και χώνεις τα αυγά μάτια τα οποία βράζουν, ψήνονται, τηγανίζονται την ντομάτα. Γίνεται λεγόμενα αυγά στην ντομάτα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν σ' άρεσε.
0: Περιμένω τη συνέχεια.
1: Αν το δοκιμάσεις το αυγά στην ντομάτα, εγώ το έχω κάνει. Είναι άφταστο. Άφταστο, υπέροχο. Λοιπόν, πάμε στο νούμερο 4.
0: Number 4. Δύο λεπτά δεν μετά από τις 9.
1: Πόσα?
0: Δύο λεπτά.
1: Τρέχω. Το νούμερο 4 είναι απλές, ταπεινές, αλλά πεντανόσιμες πατάτες οφτές με κατοικίσιο ντόπιο τυροζούλι. Το μαλακό, το χλωρό τυρί με τις πατάτες οφτές και λίγο πιπεράκι είναι μια μαγεία. Απλότητα με ζευγάκια και μαζί με το ποτό που της αρεσκίας σας. Αυτό ήταν το 4.
0: Number 3.
1: Κόκκινο ντόπιο κρασί από κοτσιφάλια. Με τι όμως με ζευγάκια εδώ? Με βολβούς Κρήτης και μαριναρισμένο απάκι, κομμάτια από μαριναρισμένο απάκι, δεύτερη μπουκίτα βολβό και πίνεις και το κοτσιφάλι και είναι το καλύτερο που μπορεί να σου συμβεί. Το καλύτερο και το υπεροχότερο.
0: Number 2.
1: Εδώ τώρα τα πράγματα σοβαρεύουν, γιατί η περιοχή στο Φράγμα ποταμών εκεί στο Γιγόσπιτο έχει πλούσια βλάστηση και οι άνθρωποι ξέρουν και βγαίνουν και μαζεύουν χόρτα και το χειμώνα, γιατί έχει χόρτα εποχής. Άλλα χόρτα φύονται το χειμώνα, άλλα το καλοκαίρι ή τώρα το φθινόπωρο και φτιάχνουν χορτοπιτάρια δικά τους με δική τους ζύμη από τα χόρτα της λίμνης, Άνω, τα οποία πραγματικά όποιοι τα έχουν δει πάνε και ζητάνε πρώτα αυτό, τα χορτοπιτάρια με τα χόρτα της λίμνης.
0: Number
1: 1. Το πρώτο. Η απλή ή ομελέτα, που καθόλου απλή δεν είναι, γιατί σαν την ομελέτα του γιδόσπιτου δεν θα βρεις πουθενά αλλού καμία ίδια ομελέτα χωριάτικη. Πώς όμως? Όχι όπως κάνουν όλοι οι άλλοι τις ομελέτες, με φυτευτά, βλέπεις την ομελέτα που στυπάς το αυγό και το έχεις το τηγάνι και κόβεις κυβάκια, κριτική γραβιέρα και είναι σαν να τα φυτεύεις. Ένα στη μέση, ένα στην άκρη, ένα στην πάνω γωνία, ένα τυράκι στην κάτω γωνία. Και όσο αυτό ψήνεται, λιώνει το τυρί κριτική γραβιέρα μαζί με τα αυγά και ψήνεται. Και όλο αυτό ξέχασα να πω ότι γίνεται σε μια βάση από στρογγυλά, ζουμερά, λουκάνικα με πράσο. Δηλαδή στρώνεις το τηγάνι μια στρώση λουκάνικο με πράσο, το ψήνεις, το γυρίζεις, από πάνω ρίχνεις τα αυγά και φυτεύεις τα τετράγωνα τυράκια, τα κομματάκια με την κριτική γραβιέρα που λιώνει, κατεβαίνει κάτω μέχρι τα λουκάνικα, την ψήνεις, τη γυρίζεις, τη βάζεις στο πιάτο και τρεχάτε. Είμαστε φάνε να προλάβουμε.
0: Και 166 ΕΚΑΒ να έρθει να μας παραλάβει. Αυτό το τελευταίο.
1: Όχι, έχει πράσο. Το πράσο είναι.
0: Μα αυτό είναι που κάνει. Ναι, ναι. Το πράσο είναι για τοξίνες. Οπότε να φάμε μια.
1: Βολβή. Είναι. Είναι
0: και όλα τα υπόλοιπα ίσα που ακούγονται. Ίσα που ακούγονται τα υπόλοιπα. Ίσα που ακούγονται. Ίσα που τα νιώθεις. Επικίνδυνο πιάτο αυτό, αλλά πολύ μου αρέσουν το επικίνδυνο.
1: Ποιος αρέσει
0: αυτό
1: πολύ.
0: Αυτό το τελευταίο, με το πράσο και τη γυροβολιά και τη βγάση και το...
1: Και τα λιωμένα τυριά.
0: Και όλα αυτά είναι υπέροχα. Από τώρα τα σκέφτομαι και δεν λιγουρεύομαι.
1: Αυτή η ομελέτα, εγώ όποτε τη βλέπω, λέω είναι κρίμα και άδικο από το Θεό να την κόψεις. Πρέπει όπως είναι ολόκληρη να την πάρεις, πώς λύγουν τις κρέπες, να την πάρεις ολόκληρη, να την τυλίξεις και να την πιάσεις ολάκερη και να ρίχνεις την ταγκώνεις.
0: Όντως. Και να μην τελειώνει ποτέ των ποτών και των υποτών. Πάρα πολύ σωστά. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ λαμπρά, πάρα πολύ γευστικά, πάρα πολύ νόσημα, πάρα πολύ ρεθινιώτικα, πάρα πολύ σπυρδακέικα, πάρα πολύ ντρέτα και απολαυστικά. Παντελή Σπυρδάκη, για μια φορά ακόμα σε ευχαριστούμε γιατί έκανε τρίτη μα το Παντελή Σπυρδάκη να μοιάζει ω μια απόδαση γευσηγνωσία, αστρονομία και ενημέρωση ταυτόχρονα. Γι' αυτό σε αγαπάμε και δεν θελάζουμε με τίποτα. Γι' αυτό και όλοι ακούνε Πάμε Αέρα την Τρίτη για να ακούσουν Παντελή Σπυρδάκη από τα ρεθινιώτικα. Να σε έχει ο Θεό καλά. Καλή υπόλοιπη ημέρα, να έχει καλή δύναμη, καλό κουράγιο και εδώ είμαστε να πούμε ξανά και ξανά την επόμενη. Τρίτη, έτσι κι αλλιώς με το καλό. Υγεία να έχουμε.
1: Καλημέρα, καλό και ηρεμία.
0: Ωραία, καλή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα, Παντελή. Bye bye. Αποχαιρετούμε, Παντελή Σπυρδάκη. Ακή ώρα είναι περασμένη. 5 μετά από τις 9 θα πάμε να ακούσουμε τις διαφημίσεις των 9. Λιγάκι πιο αργότερα, αλλά τι να κάνουμε. Παντελή Σπυρδάκη είναι αυτός. Πρέπει να τα ακούσουμε όλα από τον Παντελή Σπυρδάκη. Οπότε εμείς πάμε με ηρεμία και ψυχραιμία να πιούμε ένα καφεδάκι. Πότε εκεί στην Κεντροπλατεία, στο Κέρασα Μάρθιες λίγο πριν, στο Καλίν, εκεί που είναι ένα χώρο ιδανικό, μοναδικό για όλη την παρέα, να πιούμε καφεδάκι, να φάμε το μας, να κάνουμε και το να επιλέξουμε τον μπράνσο μας για πιο μεσημέρι. Τα παιδιά να είναι στον πεδότοπο και εμείς να απολαμβάνουμε τη θέα τη Σάρα στην ηρεμία τη γειτονιά και πάνω απ' όλα την αγκαλιά από ένα στέκι που πραγματικά έχει δημιουργηθεί για όλες και για όλους εμάς εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Και το χειμώνα θα είναι μαζί μας. Οπότε το Καλίν ήρθε για να παραμείνει και να επιμείνει στην καλοπέραση και στην καλή καθημερινή στιγμή. Καλίν στον Άγιο Νικόλαο, στην Κεντροπλατεία, λίγο πριν το Κέρας της Αμάρτης και εκεί περνάμε όλες και όλοι μονάχα καλά. Καλίν στον Άγιο Νικόλαο και είναι μια αγκαλιά την οποία δεν την αλλάζουμε με τίποτα.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
2: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
1: κοκτέιλ,
2: μουσική και party vibes
1: μέχρι αργά.
2: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
1: Καλίν.
2: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
1: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
5: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλονάκης. Όλα τα προϊόντα.

0: και χαλαρώνω.
1: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
2: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.

0: στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα, με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της, για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.

15 μετά από τις 9, τρίτο ημίωρο. Είπαμε, η τρίτη στο χρόνο είναι λιγάκι διαφορετικός, γιατί με τον Παντελή Σπυρδάκη να έχει τον ατελείωτο. Δεν μας αρέσει και εμάς ποτέ η τρίτη να τελειώνει νωρίτερα, μέχρι να φτάσουμε στην τελευταία κουβέντα από τον Παντελή Σπυρδάκη. Οπότε είμαστε εδώ για τη συνέχεια της εκπομπής μας, ό,τι ροή κι αν έχει αυτή. Δεν σταματούμε να απολαμβάνουμε Σπυρδάκη έτσι κι αλλιώς τις τρίτες και να τον χαιρόμαστε. Καλημέρα, εδώ είμαστε. Καθημερινά χαιρόμαστε όμως τον κρεοπόλη της πόλης, τον Κώστα τον Αρατζούλη, γιατί ξέρουμε θα βρούμε σίγουρα ποιοτικό, φρέσκο, ντόπιο κρέας και όλα τα υπόλοιπα εφόδια για το τραπέζι μας, την κουζίνα μας, το χαρά μας, το γιορτή μας. Έχει πάρει τώρα ο Νερατούλης και νέα εργαλεία και κάνει κάτι σουβλακάρες έτοιμες, παιδιά στη μέση, και πλακές σουβλάκια έτοιμα για ψήσιμο. Και πραγματικά μιλάμε τώρα για αξεσουάρ που δεν είναι, τα έχουν όλοι, τα έχει μόνο αυτός ο οποίος πραγματικά έχει μεράκι, ρε παιδί μου, τη δουλειά του. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Πάρε λόγο 14 ευρώ για το μουσείο αριστερά, τηλεφωνική επικοινωνία στο 2841-020-2142. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Ο κρεοπόλης που τα βρίσκουμε όλα, ο κρεοπόλης που τα έχει όλα. Έχει καλούς φίλους και καλούς συνεργάτες. Είναι επικανής για τον Κώστα Φορδακό. Όπου ψήνουν ο Νερατζούλης, εκείνη και ο Φορδακός θα ψήσουν παρέα. Πολλά κάνουν τέλος πάντων παρέα. Αλλά καλιά τα μίλητα παρά τα μιλημένα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Για την παραγγελία σου σήμερα πάρε τηλέφωνο τώρα στο 2841-022-142. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης.

και σήμερα υπομονή των οδηγών, γιατί και σήμερα 24 ώρες διακοπής κυκλοφορία από τον ΒΟΑΚ. Πάμε μόνο από τον παλιό και ερχόμαστε μόνο από τον παλιό, οπότε χρειάζεται υπομονή, υπομονή, υπομονή. ΒΟΑΚ είναι που θα πάει, θα ολοκληρωθεί και θα περάσει αυτή η ταλαιπωρία. Όμως σίγουρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και πάρα πολύ έτσι κουραστικά και εκνευριστικά για πάρα πολλούς, ειδικά για τους οδηγούς οι οποίοι καθημερινά χρειάζεται να κάνουν μετακινήσεις για τη δουλειά τους ή από τη δουλειά τους κτλ. Υπάρχει τεράστια έτσι ανησυχία, όπως επίσης τεράστια ανησυχία και από τους πολίτες.

0: παραπονά αυτά υπάρχουν. Είναι γενικό σε μια κοινωνία η οποία ταλαιπωρείται να εκφράζει τα παραπονά της και με επιστολές και με δημοσιεύσεις και με πράκτηση. Τα έργα αυτά να ολοκληρωθούν όσο πιο άμεσα γίνεται για να τελειώνει αυτά η πορεία όσο νωρίτερα μπορούμε. Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε τηλεφωνικά τον Υφεραίχη Λαστείου, τον κύριο Γιάννη Ανδουλάκη, για να μας πει καταρχήν για το θέμα της πυρκαγιάς που είχαμε στη σετία τις προηγούμενες ημέρες, αλλά και για μια συνάντηση που πήγαν στο γραφείο του σχετικά με την παράκαψη της Ελούντας και το έργο αυτό το οποίο επιτέλους ξεκινάει να ολοκληρώνεται, ελπίζουμε σύντομα. Κύριε Ανδουλάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές μας. Έχετε όντως δύο ζητήματα και δύο θέματα τα οποία μας αποσχόλησαν πάρα πολύ στενά. Το πρώτο αφορούσε την φωτιά που είχαμε στην Ζάκρο, όπου ξεκίνησε στην περιοχή Χόνος, λίγο πιο πάνω από τον οικισμό Καρύδη, όπου ήταν πραγματικά μια δύσκολη φωτιά και εξαιτίας του ανάγλυφου αλλά και εξαιτίας του δυνατού αέρα.
0: Πολύ δυνατός
1: αέρας. Ένα από τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίσαμε ήταν ότι δεν υπήρχαν και δρόμοι, θα έλεγα, δασικοί ή αγροτικοί, έτσι ώστε να γίνεται και πιο εύκολη η πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων.
0: Και ευτυχώς δεν χρειάστηκε να γίνει απομάκρυνση πληθυσμού, κύριε Ανδουλάκη. Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, δεδομένου το γεγονός ότι έχουμε μεγάλες ηλικίες κατοίκους στην ευρύτερη περιοχή.
1: Σωστά.
0: Και όλο αυτό
1: Σωστά.
0: δεν ήταν προετοιμασμένο για να γίνει. Οπότε, μέσα στη νύχτα τώρα για να γίνει αυτή η μετακίνηση θα ήταν πάρα, πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία.
1: Ήταν όντως μια δύσκολη διαδικασία. Να αναφέρουμε έτσι χρονικά ότι κάναμε την πρώτη εκένωση στον οικισμό Καρύδη. Στη συνέχεια απειλήθηκαν οι περιοχές της Ιτίας και Λάρδια Δραβάστη και κατά τη διάρκεια της νύχτας και η Ζάκρος. Οπότε και δόθηκε το 112 για τις περιοχές που σας είπα, για Αδραβάστους και Λάρδια, Ζάκρος, με κατεύθυνση προς την περιοχή του Ξεροκάμπου. Αυτό που είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι συμμετείχαν 150 πυροσβέστες, υπήρχαν γύρω στα 45 υδροφόρε και βοηθητικά οχήματα, υπήρχαν τα μηχανήματα έργου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, 4 μηχανήματα έργου και υδροφόρες, και με την συνεργασία που είχαμε με το ΕΚΑΒ, γιατί είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι όταν κάνουμε μια εκένωση ακολουθούμε πάντοτε τη διαδικασία και όλες αυτές τις ασκήσεις όπου έχουμε κάνει όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, οπότε και με τη συνδρομή του ΕΚΑΒ, της αστυνομίας, έγινε όλη αυτή η προσέγγιση μπρος την εκένωση των οικισμών που σας ανέφερα. Στο τέλος της νύχτας η Ζάκρος δεν κινδύνεψε, η κοινότητα της Ζάκρου, παρόλο που είχε ηχήσει το 112 νωρίτερα, οπότε σταδιακά μέσα στη νύχτα ολοκληρώθηκε και μια επιχείρηση όπου είχε ξεκινήσει από τις πρώτες νυχτερινές ώρες. Και αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι μπορεί να απειλήθηκαν τα Κελάρδια, η Αδραβάστη και η Ζάκρος, όμως με την μεγάλη κινητοποίηση όλων και των πυρεσβεστικών δυνάμεων, αναφέρουμε ότι και ο διοικητής, ο κύριος Ξενοφώντας Λιμιγκάκης, ο αρχιπύραρχος, ο περιφερειακός διοικητής των πυρεσβεστικών δυνάμεων Κρήτης, βρισκόταν από την πρώτη στιγμή στο πεδίο. Και δημιουργήθηκαν όλες τις συνθήκες όπου με τις πρώτες πρωινές ώρες όπου κατέθεσαν τα εναέρια μέσα είχαμε την εξέλιξη αυτή, δηλαδή να οριοθετηθεί και να μην έχουμε προβλήματα. Ήταν σημαντική και η παρουσία της ΕΜΟΔΕ, της ΕΜΟΔΕ δηλαδή της κινούμενης μονάδας και των δασοκομάντων όπου υπήρχαν και εκεί, και νομίζω ότι είναι οξύμορο μία εβδομάδα πριν να κάνουμε πεσόπ για την αντιπλημμυρικά.
0: Αυτό θα ρωτούσα τώρα. Σωστά.
1: Και τονίζατε
0: και εσείς και ο κύριος αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, ο κύριος Γιώργος Σαμπάκος, ότι παιδιά είμαστε ακόμα στην αντιπυρική περίοδο ταυτόχρονα. Οπότε μην αλυσμονούμε το θέμα της επικινδυνότητας για φωτιές. Και είχαμε πάλι μια μεγάλη φωτιά, στην οποία είχαμε και κάποιους ελαφριά τραυματισμένους πυροσβέστες, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Ανδρουλάκη.
1: Ναι, και είναι αυτό ακριβώς το πράγμα το οποίο αναφέρατε, ότι εμείς κάνουμε διπλό σχεδιασμό και για την αντιπυρική και για την να προστατεύσουμε για την περιοχή της, όλης της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου σε περίπτωση βροχοπτώσεων έντονων. Και όχι, συνεχίζουμε το σχεδιασμό κανονικά, ήδη έχουμε ξεκινήσει βάσει της επικινδυνότητας, καθαρισμούς ρεμάτων σε, όλο το, σε όλη την περιφερειακή ενότητα Λασιθίου. Είμαστε τώρα, την Πέμπτη θα έχουμε την επόμενη αυτοψία έξω σε σημεία όπου έχουμε μηχανήματα και έχουμε καθαρισμούς, και είναι σημαντικό ότι αυτό το οποίο συναντάμε, και να το αναφέρουμε και αυτό, ότι μέσα στα ρέματα βλέπουμε κλαδεμένα δέντρα, κλαδιά από κλαδεμένα δέντρα, σκουπίδια, και κάνουν την κατάσταση ακόμα πιο επικίνδυνη. Και εδώ είναι σημαντικό, και θέλω δηλαδή να κάνω και μία έκκληση για τους συμπολίτες μας, ότι τα ρέματα δεν είναι ένας χώρος προσωρινής εναπόθεσης.
0: Σωστά.
1: Πραγματικά. Ας είμαστε λίγο πιο, θα έλεγα, σωστοί με τις υποχρεώσεις όπου έχουμε.
0: Κύριε Ανδρουλάκη, ξέρουμε στην περιοχή της Ιτίας, εκεί που είχαμε τη μεγάλη αυτή φωτιά, τι έχει καεί και τι έκταση έχει παραδόθηση φλόγες.
1: Έχουμε την πρώτη εικόνα, όπου έχουμε περίπου 2.500 στρέμματα καμένα.
0: Χρωτολιβαδική έκταση, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχει περίπου όλα τα περισσότερα, είναι περίπου 100 στρέμματα δασικά, και τα υπόλοιπα είναι αγροτολιβαδική έκταση. Και είμαστε και σε συνεννόηση και με το Υπουργείο να οριοθετήσουμε ουσιαστικά την περιοχή των καμένων, για να δούμε τι αποζημιώσεις θα μπορεί να δώσει το κράτος προς τους συμπολίτες μας. Μάλιστα. Και είναι σημαντικό να αναφέρω ότι εκείνη η περιοχή, αυτή η περιοχή, όλο το βράδυ όπου ήμασταν στην φωτιά, βλέπαμε εκατοντάδες μελισσοκόμους να πηγαίνουν έρχονται και να φέρνουν τα μελίσια τους. Οπότε είναι ένα πλήγμα για το οικοσύστημα της ευρύτερης περιοχής.
0: Σίγουρα.
1: Είναι ένα πλήγμα για την αγροτική οικονομία, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν κάηκαν ελιές, δεν κάηκαν ελαιόδεντρα. Είναι τέτοια η ζημιά, και να μην ξεχνάμε ότι είναι και μια περιοχή όπου έχει ασβεστόλιθους, έχει δηλαδή ασβεστολιθικά πετρώματα, τα οποία λειτουργούν ως αποστράγγιση, για την αποστράγγιση των νερών της ευρύτερης περιοχής.
0: Μάλιστα.
1: Και μας βάζει σε μια σκέψη για τις αδυναμίες όπου θα προκύψουν σε μια περίπτωση ενός έντονου καιρικού φαινομένου.
0: Αυτό ακριβώς. Εν τω μεταξύ, τώρα κύριε Ανδρουλάκη, νομίζω ότι δοκιμάστηκε για μία φορά ακόμα η συνεργασία των φορέων και των υπηρεσιών. Είστε ικανοποιημένος από τον συντονισμό και από την άλλη ανταπόκριση όλων σε ένα δύσκολο πεδίο, γιατί είχαμε και το δεδομένο ότι είχαμε πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους, αλλά και το ότι ήταν νύχτα, κύριε Ανδρουλάκη.
1: Αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί πια στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου είναι οι αυτοματισμοί σε σχέση με τις ενέργειες όπου θα πρέπει να κάνουμε. Είναι σημαντικό προτεραιότητα να δίνουμε στην ανθρώπινη ζωή, και όλη η προσπάθεια την οποία κάνουμε είναι η ανθρώπινη ζωή, να μην κινδυνεύσει κάποιος, και να νιώθουμε όλοι ότι το κράτος, ο κρατικός μηχανισμός της αυτοδιοίκησης είναι δίπλα στους συμπολίτες μας. Αυτό όμως το οποίο είναι γεγονός και νομίζω είναι αναμφισβήτητο μέχρι στιγμής, η καλή συνεργασία με την πυροσβεστική, με την αστυνομία.
0: Ωραία.
1: Με την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, όπου ο καθένας έχει ένα ρόλο. Έχει ένα ρόλο, και αυτόν τον ρόλο προσπαθούμε να τον εφαρμόζουμε, όπως λένε, τα πρωτόκολλα τα οποία πρέπει να διαχειριστούμε σε καταστάσεις κρίσεων.
0: Μάλιστα. Σημαντικό.
1: Είναι σημαντικό να αναφέρουμε εκεί τους εθελοντές, τους εκατοντάδες εθελοντές. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε τις πιστοποιημένες ομάδες εθελοντών, γιατί είναι διαφορετικά να έχεις επίσημες εθελοντικές ομάδες να διαχειριστείς και διαφορετικά να διαχειριστείς συμπολίτες μας, απλούς εθελοντές, στην διάρκεια της φωτιάς. Να τα διακρίνουμε αυτά τα δύο, είναι σημαντικά.
0: Σωστά,
1: να τα διακρίνουμε,
0: σωστά.
1: Γιατί οι εθελοντές, οι οποίες είναι ενταγμένες στο Μητρό μας, της πολιτικής μας προστασίας, έχουν περάσει την εκπαίδευση και συνεργαζόμαστε από κοινού στο πεδίο. Οι εθελοντές όπου βρίσκονται στο πεδίο πρέπει να είναι κοντά και να ακούν τις οδηγίες των ανωτέρων, των πυρεσβεστών μας και όχι μόνο. Και το μεγάλο δίκτυο εθελοντών που υπάρχει στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου έχει δείξει και έχει αποδείξει για τις δυνατότητες, για την αναγκαιότητα στήριξης όλων αυτών των εθελοντών και των εθελοντικών ομάδων από το κράτος, αλλά έχει αποδείξει ότι είναι άνθρωποι όπου όχι μόνο προσφέρουν τα πάντα σε μια κρίσιμη κατάσταση, σε μια κρίσιμη στιγμή, όπου και έρχονται όπου και να κληθούν, από όπου και να κληθούν, σε οποιοδήποτε σημείο στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, αλλά έχουν και ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, ότι συνεχώς θέλουν και να εκπαιδεύονται και να έχουν τον εξοπλισμό τον οποίο πραγματικά χρειάζονται. Και εδώ λέμε ότι και η πολιτεία θα πρέπει να ενισχύσει όλη αυτή τη δράση των εθελοντών. Και συνεχώς από τη δική μας τη μεριά επεκτείνουμε και ζητάμε νέες εθελοντικές ομάδες να ενταχθούν στο Μητρό, νέοι συμπολίτες μας να ενταχθούν στο Μητρό των εθελοντών, έτσι ώστε και εμείς να προχωρήσουμε σε αυτή την ευρύτερη συνεργασία, αλλά και οι συμπολίτες μας όπου νιώθουν ότι μπορούν να προσφέρουν για τους συμπολίτες να είναι εκπαιδευμένοι και ικανοί να ανταπεξέλθουν στο πεδίο.
0: Τώρα κύριε Ανδρουλάκη, είχαμε και μια συνάντηση με τους εκπροσώπους από την περιοχή της Ελούντας για το έργο το που δεκαετίες τώρα ταλανίζει και ακόμα δεν έχει φτάσει σε ένα σημείο να πούμε ότι ξεκινάει ή ότι ολοκληρώνεται. Της παράκαμψης της Ελούντας, μια ακόμα συνάντηση επί χάρτου στο γραφείο σας. Ποιες είναι οι εξελίξεις?
1: Είχαμε δύο συναντήσεις, μία στο γραφείο μας και μία στην Ελούντα. Και είναι σημαντικό. Ναι, ναι. Είναι να αναφέρουμε ότι εμείς από τη δική μας τη μεριά έχουμε ολοκληρώσει τη μελέτη, έχει κατατεθεί για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, που σημαίνει για εμάς ότι θα πρέπει να την δουν και οι συμπολίτες μας, δηλαδή είναι ανοιχτή πια η μελέτη της παράκαμψης της Ελούντας, είναι ανοιχτή για τους συμπολίτες να την μελετήσουν, να δουν αν επηρεάζονται, να συμπληρώσουν πράγματα. Και είναι και σημαντικό ότι και χθες στην κοινότητα της Ελούντας προέκυψε μια ομόφωνη θετικά γνωμοδότηση από το τοπικό συμβούλιο της Ελούντας ως προς τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παράκαμψης του σχίσματος Ελούντας. Και είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι μέσα από αυτή την συζήτηση την οποία γίνεται τροποποιούμε, βελτιώνουμε μέχρι το τέλος θα έλεγα της νομοδότησης της παράκαμψης του σχίσματος Ελούντας, έτσι ώστε όλοι οι συμπολίτες μας να είναι ικανοποιημένοι με αυτό το έργο, το οποίο ευχόμαστε μέσα στο 2027 με την βοήθεια του Περιφερειάρχη Κρήτης του κυρίου Σταύρου Αρναουτάκη, με την χρηματοδότηση την οποία έχει εξασφαλίσει, να ξεκινήσουμε τη δημοπράτηση. Τώρα είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι είναι ένα έργο, είναι μια μελέτη η συγκεκριμένη, όπου έχει τροποποιηθεί, έχει συζητηθεί, την έχουμε δει στο χάρτη πολλές φορές, δηλαδή μια φορά το μήνα τουλάχιστον είχαμε συνάντηση με τις τεχνικές υπηρεσίες για την πορεία αυτής της μελέτης, μαζί με το μελετητή, μαζί με εκπροσώπους από την περιοχή. Οπότε και είδατε κι εσείς ότι όσοι δηλαδή δεν συμφωνούν ή θέλουν να τροποποιήσουν είναι λίγοι συμπολίτες μας. Όμως και αυτοί οι λίγοι οφείλουμε να κάνουμε τις μικρές παρεμβάσεις στη μελέτη, γιατί η γνωμοδότηση η οποία θα προκύψει θα συμπεριλαμβάνει και τις απόψεις των συμπολιτών μας, και να είμαστε έτοιμοι να το δημοπρατήσουμε, να το καταθέσουμε, να πάρουμε τους όρους της περιβαλλοντικής αδειοδότησης για να μπορεί το συγκεκριμένο έργο να προχωρήσει στην θα έλεγα τη δημοπράτηση.
0: Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε και από εκεί τις καλές σας. Κύριε Ανδρουλάκη, ήθελα για λίγο μια δική σας θέση, μια δική σας γνώμη και άποψη για το θέμα των εργασιών του ΒΑΧ που γίνονται στην ευρύτερη περιοχή. Φαντάζομαι ότι ήρθε και στα δικά σας χέρια μια επιστολή από πολίτες της Νεάπολης και άλλους φορείς οι οποίοι διαμαρτύρονται για τις εργασίες οι οποίες γίνονται. Τι εικόνα έχετε εσείς, πού βρισκόμαστε? Φαντάζομαι ότι έχετε συχνή επικοινωνία με τον ανάδοχο του έργου. Θα ολοκληρωθεί σύντομα το κομμάτι Νεάπολη Αγίος Νικόλαος?
1: Κύριε Κορομπίλια, να αναφέρουμε το εξής, ότι ήμασταν οι πρώτοι όπου λέγαμε ότι πριν προχωρήσουμε το έργο, θα πρέπει το Υπουργείο να χρηματοδοτήσει την προαίρεση, έτσι, δηλαδή έτσι, την διάνοιξη του δρόμου από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τις Λίμνες. Ήταν μια πάγια θέση δική μας, της περιφέρειας Κρήτης, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, γιατί γνωρίζαμε το ανάγλυφο, τους δρόμους, τους υπαρχιακούς όπου υπήρχαν, και αυτό το οποίο λέγαμε εξ αρχής, από το Υπουργείο υπάρχουν δρόμοι οι οποίοι είναι καθορισμένοι. Και έχουμε το πρωτεύον επαρχιακό, το δευτερεύον επαρχιακό, όπου έχουν άλλα μήκη και πλάτη σε σχέση με την ορατότητα και σε σχέση με, με το δόστρωμα, γιατί άλλη κίνηση έχει ένα επαρχιακό δίκτυο το οποίο είναι δευτερεύον, και άλλη κίνηση και άλλες προδιαγραφές έχουμε σε ένα δίκτυο το οποίο είναι πρωτεύον. Mm-hmm. Το καταλαβαίνετε αυτό. Οπότε και εμείς λέγαμε από την αρχή ότι η πρώτη προτεραιότητα είναι, για να μην υπάρχει ταλαιπωρία, για να μην δημιουργηθούν ζητήματα στη τοπική οικονομία, ότι θα έπρεπε να προχωρήσουμε πρώτα στη προαίρεση. Ερχόμαστε όμως εδώ να δούμε μια πραγματικότητα όπου η προαίρεση δεν ήταν στον αρχικό σχεδιασμό.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Οπότε, μπράβο. Οπότε λοιπόν ερχόμαστε να δούμε δύο βασικά πράγματα. Το πρώτο έχει να κάνει με το χρόνο υλοποίησης του έργου, το οποίο δημιουργεί τη μεγάλη πίεση στο δευτερεύον επαρχιακό δίκτυο. Και το δεύτερο το οποίο έχουμε να δούμε αυτή τη στιγμή έχει να κάνει με το σημείο, το κρίσιμο και τα ορόσημα σημεία χρονικά τα οποία βάζει το Υπουργείο Υποδομών. Τα κρίσιμα σημεία, τα ορόσημα τα οποία θέτει το Υπουργείο Υποδομών έχουν να κάνουν με ποια σημεία θα είναι έτοιμα και πότε για να μπορούμε να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση. Όμως ερχόμαστε εδώ και λέμε υπάρχει ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι παρόλο που περάσαμε μέσα στο καλοκαίρι, υπήρξε τέτοια η πίεση προς τους επισκέπτες, όπου πολλές περιοχές έχουμε να μην είναι στα πλάνα των επισκεπτών. Και είναι και σημαντικό να το αναφέρουμε εδώ, ότι μέσα από την κοινή αυτή επιστολή η οποία στάλθηκε, φάνηκαν και αυτοί οι προβληματισμοί και αυτές οι αδυναμίες σε όλο το σύστημα και στην τοπική οικονομία. Όμως θα πούμε εδώ το εξής, ότι είναι ένα έργο το οποίο είναι αναγκαίο.
0: Ασφαλώς.
1: Είναι ένα έργο το οποίο το θέλουμε, αλλά είναι σημαντικότερο από όλα ότι οι παρεμβάσεις προκύπτουν να φουγκράζονται όλη την τοπική κοινωνία. Και να σας το πω και λίγο διαφορετικά. Εμείς μιλήσαμε λίγο πριν για την παράκαμψη της Ελούντας στη μελέτη. Mm-hmm. Δεν μας ήρθε από το κεφάλι να κάνουμε αυτή τη χάραξη. Προέκυψε με συνεννόηση, με συνεργασία.
0: Διαβούλευση, συναντήσεις, επαφές,
1: για να είναι οι συμπολίτες μας ικανοποιημένοι. Το ίδιο πράγμα λέμε και για τα έργα τα μεγάλα του ΒΟΑΚ, να φουγκραστούν τις τοπικές κοινωνίες, τις ανάγκες που έχει κάθε μία περιοχή, αλλά να φουγκραστούμε και τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται από την κίνηση των φορτηγών, από την κίνηση των αυτοκινήτων. Και να σας αναφέρω και παραδείγματα. Περνάει ο δρόμος από την Νεάπολη και περνάει στα μέσα έξω Λακώνια. Υπάρχουν παιδιά, πρέπει να μπουν επιπλέον διαχείριση και σήμανση να κάνουμε.
0: Καταλαβαίνετε γιατί σας
1: το λέω.
0: Βέβαια.
1: Και υπάρχει μια ευρύτερη αγωνία, η ευρύτερη πραγματικά, μέσα από τα χωριά και μέσα από τις κοινότητες όπου περνάει η κύρια όδευση. Αλλά αυτό το οποίο λέμε πάντοτε, η διαχείριση θα πρέπει να είναι από κάτω προς τα πάνω. Από την κοινωνία των πολιτών, τις κοινότητες, τους δήμους, την περιφέρεια και προς το Υπουργείο.
0: Έτσι.
1: Θα ήταν εντελώς διαφορετικά όλα τα πράγματα αν είχαμε αυτό. Αλλά όμως έχουμε αυτά τα γεγονότα. Αυτά τα γεγονότα που έχουμε, αυτά διαχειριζόμαστε και προσπαθούμε και εμείς και να βοηθήσουμε για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.
0: Δυστυχώς έτσι είναι. Κάποιο χρονοδιάγραμμα υπάρχει, κύριε Ανδρουλάκη? Δεν σας έχουν πει από την εταιρεία πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν αυτές οι μεγάλες εργασίες οι οποίες γίνονται στο δόστρωμα Νεάπολη?
1: Οι μεγάλες εργασίες, επειδή είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί και εμάς, μας δίνουν ένα χρονικό περιθώριο μέχρι τα μέσα του Οκτώβρη, τέλος του Οκτώβρη. Και αυτή βέβαια είναι η άποψη της μεριάς του κατασκευαστή, αλλά ευχόμαστε στα χρονικά σημεία τα ορόσημα, τα χρονικά, να είμαστε μέσα, έτσι ώστε να τελειώσει και αυτή η ταλαιπωρία που έχουν υποστεί οι συμπολίτες μας και οι επισκέπτες μας.
0: Και οι επαγγελματίες και άλλοι υπόλοιποι φορολογικοί. Ανδρουλάκη, θερμά ευχαριστώ για την ολοκληρωμένη επικοινωνία που είχαμε, για τα θέματα τα οποία σχολιάσαμε, πυρκαγιές, σελούντα και βόρειο εσωτερικό στάθμο. Καλημέρα μου, καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Εδώ πιάσαμε τρία μεγάλα θέματα με τον κύριο Ανδρουλάκη, τα οποία θέλουν πιο μεγάλη κουβέντα, αλλά ο ραδιοφωνικός χρόνος πιέζει και ήδη έχουμε φύγει πάρα πολύ μακριά του. Εδώ είμαστε, Άγιο Νικόλαο, πάμε λιμάνι, έχουμε κρουαζιερόπλες στο λιμάνι σήμερα, πάμε να κάτσουμε στο Μπάγεμαρ και να απολαύσουμε τη θέα των επισκεπτών μας που μπαινοβιώνουν στο λιμάνι. Στον Μπάγεμαρ θα πιούμε το καφεδάκι μας, θα πάρουμε το πρωινό μας, το μπραντς μας και θα απολαύσουμε την κίνηση στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου που είναι ακόμα σε φάση σκιάς και ένα πολύ ωραίο αεράκι να μας κάνει παρέα. Θέλουμε να κινηθούμε προς το κέντρο της πόλης, τότε πάμε με πιάτσα. Εκεί όπου συναντάμε φίλους, γνωστούς και συναδέλφους, συνεργάτες για να οργανώσουμε την ημέρα και τις επόμενες πρωτοβουλίες μας. Αλλά βέβαια το καλοκαίρι το ζούμε στον Άγιο Νικόλαο γιατί έχουμε καλοκαίρι στο νησί, δηλαδή έχουμε αμμούδι πρωί, μεσημέρι, βράδυ στο αμμούδι. Το καλοκαίρι μας περιμένει, το χειμώνα μας κάει στα πόδια μας και απολαμβάνουμε γεύσεις, υπέροχες προτάσεις και σούσι κάθε απόγευμα, το οποίο μπορούμε να πάρουμε και μαζί μας όπου θέλουμε να πάμε να τον πλάψουμε. Γι' αυτό λοιπόν στον Άγιο Νικόλαο έχουμε τα τρίκαλα. Πιάτσα, Μπάγεμαρ και αμμούδι. Αμμούδι, Μπάγεμαρ, πιάτσα. Μπάγεμαρ, πιάτσα, αμμούδι. Όπως και να το πεις, ξέρεις ότι τα τρία καλύτερα μαγαζιά της πόλης του Αγίου Νικολάου.
3: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νέαπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
4: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
3: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
4: κοκτέιλς,
3: μουσική και party vibes
4: μέχρι αργά.
3: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
4: Καλίν.
3: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
4: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
5: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
6: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνή.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνήεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνήεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Φτάσαμε σίγουρα 10 λεπτά πριν από τις 10, γρήγορα και γεμάτα σε περιεχόμενο και τα λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Είμαστε σε μια επικοινωνία με τη Μαρία Τηγάλη, υπεύθυνη δήμαρχο παιδείας, για το θέμα του εμπρισμού, όπως φαίνεται, γιατί περί εμπρισμού πρόκειται στο 5ο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Νικολάου. Μάλλον τα στοιχεία αυτό δείχνουν. Είμαι ακόμα σε επικοινωνία, κυρία Γάλλου, με τις υπηρεσίες του Δήμου για την ολοκλήρωση των στοιχείων, ώστε να είμαστε μαζί στον αέρα και να τα παρουσιάσουμε. Οπότε, μέχρι να ολοκληρωθεί όλο αυτό, ελπίζω μέχρι και τις 10, θα θέλω να επικοινωνήσω με την κυρία Γάλλου για να μας πει τι ακριβώς συνέβη εχθές στο 5ο Δημοτικό Σχολείο. Αυτή τη φωτιά, την άμεση παρέμβαση της προσοχής υπηρεσίας και την κατάσταση της φωτιάς πριν αυτή επεκταθεί στα γειτονικά χτίρια και σπίτια που είναι στην ευρύτερη περιοχή. Ρώτησε ένα αστέρι αν αυτό σε ξέρει. Οπότε είμαστε σε φάση αναμονής για να μιλήσουμε την κυρία Γάλλου, αν καταφέρουμε μέχρι και τις 10. Μέχρι τότε, τι λέτε, πάμε για καλό φαγητό εκτός Αγίου Νικολάου, δηλαδή να καταχθούμε μέχρι Λίμνες. Εκεί στην ταβέρνα Χριστίνης, όπου θα φάμε πάρα πολύ καλά, μικρή και μεγάλη. Οι μικροί βέβαια θα περάσουν καλύτερα γιατί έχουν ένα παιδότοπο εκεί να το χαρούνε. Οπότε ασφαλώς περνάμε μόνο καλά, γιατί έχουμε επιλέξει στην ταβέρνα Χριστίνης παιδική γαστρονομία, παιδικές παραδόσεις, παιδικά ήθη και έθιμα στην κουζίνα και πάνω απ' όλα καλό πέραση, γιατί απλά ξεκάθαρα η ταβέρνα Χριστίνης είναι μια επιλογή για πολύ πολύ πολύ καλό φαγητό εκτός Αγίου Νικολάου. Θες να φας καλά, φεύγεις εκτός πόλης. Φτάσεις Λίμνες, ταβέρνα Χριστίνης. Από παρέα μικρή μέχρι 120 άτομα μπορεί να εξυπηρετήσει ταβέρνα Χριστίνης όλες τις απαιτήσεις. Γι' αυτό λοιπόν ταβέρνα Χριστίνης και περνάμε όλες και όλοι μόνο καλά. Τηλεφωνική επικοινωνία ή κάτι ιδιαίτερο 2841 032 269.

0: έχουμε τηλεφωνικά την κυρία Μαρία Γάλλου, υπεύθυνη δήμαρχο παιδεία στο Δήμο το Γενικό. Και την ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσπάθεια να άμεσα ενημερωθεί και να έχουμε επικοινωνία για να ενημερωθούμε και όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Γιατί πραγματικά, κυρία Γάλλου, καλημέρα καταρχήν. Καρδιοχτυπήσαμε χθες στην περιοχή του Σταυρού, βλέποντας περιοριστική φάρους και φωτιές και καπνούς στο 5ο Δημοτικό Σχολείο. Τι ακριβώς έχει συμβεί, τι γνωρίζετε?
1: Καλημέρα σας, κύριε Κορομπίλια, καλημέρα στους ακροατές μας. Όλοι θορυβηθήκαμε χθες το βράδυ όταν ενημερωθήκαμε για το συμβάν. Ευτυχώς δεν έγινε τίποτα το σοβαρό. Πρόκειται προφανώς για ένα τεχνίδι ή ένα κακόγουστο, τέλος πάντων, δραστηριότητα που κάναν κάποια παιδιά ή κάποιοι νεαροί ή κάποιοι... δεν γνωρίζουμε ακόμα ποιοι ήταν στο 5ο Δημοτικό, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυτός ο καπνός. Προσπάθησαν κάποιοι να βάλουν φωτιά στην αποθήκη του σχολείου στο 5ο. Ευτυχώς προλάβαμε τα χειρότερα και όλα είναι εντάξει.
0: Δηλαδή μεταξύ παιχνιδιού και χαβαλέ και πλάκας, μία παρέα παιδιών, ίχως κάποιοι περαστικοί δεν είχαν τι να κάνουν και προσπάθησαν να βάλουν φωτιά στο κοντέινερ που έχει το σχολικό εξοπλισμό του σχολείου, κυρία Γάλλου.
1: Έχει
0: φτάνει η ασυνειδησία μας και η απερισκεψία μας, γιατί αυτό το να βάλεις φωτιά σε ένα σχολείο είναι φωτιά στα έγκατα της δημοκρατίας και της παιδείας. Δηλαδή μιλάμε για απάνθρωπη κίνηση και πολύ κακόγουστο αστείο.
1: Κύριε Κορομπίλια μου, γενικά γίνονται διάφορες δολιοφθορές στα σχολεία μας. Και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε και να το αγκαλιάσουμε ως κοινωνία, να δούμε γιατί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και ειδικά σε τέτοιους χώρους. Το ευχάριστο είναι ότι όλα είναι υπό έλεγχο, όλες οι υπηρεσίες του Δήμου ήταν εκεί αμέσως, έχουν ηλεκτρή όλα τα ηλεκτρολογικά, γι' αυτό κλείσαμε για το σχολείο σήμερα.
0: Σωστά.
1: Ο Δήμος αντέδρασε άμεσα και από χθες το βράδυ είχαμε κάποιους από τους προϊσταμένους μας να βρίσκονται εκεί. Ενημερωθήκαμε και από την πυροσβεστική ότι δεν υπήρχε έκταση στη φωτιά. Ο Δήμαρχος ήταν εκεί, εγώ είμαι εκτός Αγίου Νικολάου αυτή τη στιγμή, ο Δήμαρχος ήταν εκεί πρωί-πρωί μαζί με τις υπηρεσίες μας. Όλα είναι υπό έλεγχο, θα επισκευάσουμε τα κομμάτια εκεί που λιώσανε, εξωτερικά βάλανε. Έχουμε και φωτογραφίες, ίσως αργότερα τη δημοσιεύσει, ο Δήμαρχος δεν γνωρίζω τι θα γίνει, αν και δεν χρειάζεται. Αυτό που πρέπει να σκεφτούμε όλοι μας είναι ότι μεταξύ μας πρέπει να προστατεύσουμε τους χώρους μας, τα σχολεία μας, και να δούμε πώς θα ηρεμήσει η νεολαία μας από κάποιες αντιδράσεις οι οποίες δυστυχώς δημιουργούν συνεχώς προβλήματα στους σχολικούς χώρους.
0: Έχουν βρεθεί, κυρία Γάλλου, κάποια στοιχεία ή κάποιες ενδείξεις για το τι ακριβώς έχει γίνει και από ποιους έχει γίνει, ακόμα και τίποτα φωτογραφικό υλικό ή βίντεο από τη γύρω περιοχή, και υπάρχουν στοιχεία στη διάθεση ώστε να φτάσετε πιο άμεσα και πιο γρήγορα σε αυτούς οι οποίοι δημιούργησαν τα θέματα αυτά?
1: Κύριε Κορομπίλια, δεν γνωρίζω αυτό. Νομίζω ότι είναι θέμα της αστυνομίας, η οποία θα το παραλάβει τώρα αυτό το θέμα και θα μας ενημερώσει ανάλογα, φαντάζομαι.
0: Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστώ για το άμεσο ενδιαφέρον σας και εσάς. Είναι καλό να ενημερώνεται ο κόσμος.
0: Αυτό ακριβώς, και να ενημερώνεται έγκυρα το
1: ένα τηλεφώνημα, τέλος πάντων, ότι εδώ κάτι γίνεται, γιατί είναι κρίμα να φτιάχνουμε και μετά να καταστρέφονται. Το έχουμε δει σε αυλές νηπιαγωγείων, το έχουμε δει στα σχολεία μας συνεχώς. Καλό θα ήταν να σεβόμαστε αυτούς τους χώρους, να πηγαίνουν τα παιδιά μας να παίζουν, να σέβονται το χώρο του σχολείου.
0: Γιατί
1: αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό πρέπει να το περάσουμε σαν κοινωνία. Σεβασμός στους κοινόχρηστούς μας χώρους.
0: Αν δεν σεβαστούμε, την κοινή μας αυλή, κυρία Γάλλου, δεν την έχουμε και αύριο ή μεθαύριο να πάμε να παίξουμε και να ψαγωγηθούμε στους χώρους αυτούς. Οπότε σαφώς ο κάθε κοινόχρηστος χώρος είναι η προσωπική αυλή όλων μας, την οποία πρέπει να τη σεβόμαστε, να την τηρούμε και πάνω απ' όλα να την προστατεύουμε και να την περιφρούμε. Κυρία Γάλλου, θερμά ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκρισή σας. Να έχετε μια καλή και δημιουργική ημέρα. Εύχομαι. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Επίσης, καλημέρα σας.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπιλιά στον 104,4.
0: Αυτά λοιπόν είναι τα πράγματα όπως συνέβησαν στο 5ο Δημοτικό Σχολείο του Γενικολόγου, και πραγματικά είναι πάρα πολύ κρίμα και άδικο και πάρα πολύ άσχημο να παίζουμε με παρόμοια περιστατικά και με παρόμοια παιχνίδια τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Ευτυχώς το σχολείο θα λειτουργήσει αύριο κανονικά, όπως είπε η κυρία Γάλλου. Τα παιδιά θα επιστρέψουν και πάλι στο σχολείο τους, ένα σχολείο το οποίο είναι σε κοντέινερ πάρα πολλά χρόνια τώρα. Ένα από αυτά πήρε φωτιά εχθές, κοντέινερ αποθήκη, τέλος καλό, όλα καλά. υπάρχουν στοιχεία για να δούμε τι θα προκύψει στον έλεγχο των στοιχείων αυτών. Εμείς είμαστε εδώ, κινούμαστε με ασφάλεια, κινούμαστε με ευκολία, κινούμαστε με το όχημά μας το οποίο έχει τη φροντίδα από τους εκδικευμένους και μιλάμε πάντα για το πρακτήριο Aegean. Ζάχαρη από τον Άκη, θέση φράμα στο Αμμούδι. Εκεί δυνατά, καθαρά έχει οικονομικά καύσιμα για όλα τα είδη των αυτοκινήτων και όλες τις επιλογές. Εκεί θα βρούμε και βουλκανιζατέρ, έλεγχο αμόρτισερ και στα λάστιχά μας και άμεση αντικατάσταση. Εκεί θα βρούμε και την πλυντήρα αυτοκινήτων, το οποίο λειτουργεί όλη μέρα και όλη νύχτα. Το αυτοκίνητο το πλύνουμε μόνοι μας ή ακόμα το αφήνουμε στους ειδικούς να το πλύνουν και εμάς, ώστε να είναι σαν καινούργιο να το παραλάβουμε. Και αξεσουάρ και καφέ Aegean και τα πάντα όλα σε ένα χώρο που πραγματικά είναι ο χώρος του αυτοκίνητό μας. Αν το αφήσουμε θα πάει μόνο του. Γιατί αν το όχημα πεις πήγαινε εκεί που σε φροντίζουν καλύτερα, αυτό θα πάει στο πρακτήριο Aegean στα Χρέβα τον Άκη, θέση φράμα στο Αμμούδι. Εμείς ξανά μαζί αύριο το πρωί ζωντανά από τον 104,4 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή εδώ από τον Άγιο Νικόλαο και του 104,4. Μια συνότητα που κάνει ραδιόφωνο μέρα νύχτα. Καλημέρα σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα, κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

ρακάκι. Να σμίξουμε στα κολλητά, να πιούμε το ρακάκι. Την άλλη βόλτα θα βαστώ και το μαντολινάκι να ειδείτε πως τσι πιάνουνε και τσιλαγούν στα γλάκια.

0: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Είμαστε οικονομικά ασθενέστεροι. Δεν έχουμε τις προϋποθέσεις. Έχουμε μία φλεγμονή. Έχουν πάθει μία φλεγμονή ιστορικότητα. Αυτή δεν έχουμε.

0: ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
2: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
1: κοκτέιλ,
2: μουσική και party vibes
1: μέχρι αργά.
2: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
1: Καλίν.
2: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
1: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr
4: 104,4 Ραδιόφωνο με στυλ.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φορά κράνος.
6: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: παραπονώ. 104,4.
1: Μη με λες, σε λέω, σε λέω.
2: 104,4. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: αυτό το χέρι που το δρόμο πάντα ξέρει και το πιάνω να ανεβώ.
1: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.
2: Σε τόπο που είναι δύσκολο χέρα να δεις απλώνει, σε μέρη που η σκέψη σου φοβάται να είναι μόνη, ανάμεσα στον ουρανό και στην πηγή της λύθης, κάπου στο βάθος του μυαλού μια θύμηση παλιώνει. Μια τρυφερή

0: ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
4: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
5: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλήν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλήν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
4: κοκτέιλς,
5: μουσική και party vibes
4: μέχρι αργά.
5: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλήν.
4: Καλήν.
5: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλήν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
4: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Όλα κι όλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: 10 διεθνή βραβεία. Εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
4: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
3: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
5: Σας κάνουμε κράτηση ως ότου αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
4: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
3: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
4: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
3: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους.

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: 104,4.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 11 63. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Γιάννη,
2: έλα.
1: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα?
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
8: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Birds of a Feather, Billie Eilish. Θέλει να ασχοληθεί το κορίτσι και με τον κινηματογράφο και πάρα πολύ καλά κάνει. Και εδώ είμαστε, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω. Ένα δίωρο γεμάτο μουσική που θα περάσουμε παρέα. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές από τώρα και για δύο ώρες. The Romantic από τις υπέροχες φετινές κυκλοφορίες, τέλος Φλεβάρι κυκλοφόρησε, είναι το πέμπτο στουντιακό άλμπουμ του Bruno Mars και δεύτερο άλμπουμ που πήγε κατευθείαν στο νούμερο 1 της καριέρας του. Αυτό έγινε τον περασμένο Μάρτιο. Εκπληκτικός ο Bruno Mars. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση.

Ντούρα Τζόουνς μαζί με το Syndicators κυκλοφόρησαν ολοκένουργιο άλμπουμ. Μέσα στο Μάρτιο βγήκε. Εδώ μαζί με τον μουσικό Άρον Φρέιζερ. Το αποτέλεσμα ένας φανταστικός συνδυασμός από soul, ψυχεδέλεια και gospel. If Not Love και επιστροφή των BTS με το 10ο στουδιακό τους άλμπουμ. Κυκλοφόρησε 20 Μαρτίου από την Big Hit, όπως πάντα. Το νέο άλμπουμ των BTS δηλώνει την επιστροφή τους, καθώς είχαν κάνει ένα διάλειμμα για να ολοκληρώσουν τη στρατιωτική τους θητεία. Από τις καλύτερες στιγμές του Ari Rank, έτσι όπως λέγεται το άλμπουμ, είναι αυτό.

Ο Tim Kamrad από τη Γερμανία έχει γνωρίσει επιτυχίες με διάφορα κομμάτια. Hug Yourself, αυτό είναι το πιο πρόσφατο. Και όσοι ήσαν παιδιά πριν από το 2000, σύμφωνα με μια νέα μελέτη, μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα τα συναισθήματά τους. Το αποτέλεσμα της έρευνας αυτής έδειξε πως όσοι μεγάλωσαν μακριά από κινητά, τηλέφωνα και social media, φαίνεται πως μπορούν να είναι περισσότερο ανεξάρτητοι συναισθηματικά και να διαχειριστούν τα όποια προβλήματα τους προκύπτουν. Λιγότερη ώρα στο κινητό, περισσότερη ώρα για παιχνίδι. Έτσι μεγαλώσαμε εμείς. Και πάμε πίσω στα 90's, στο βρετανικό σχήμα The Beloved. Γνώρισε επιτυχία και εδώ αυτό το κομμάτι, Time After Time, και πάμε.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
2: 104,4 Οάση Δροσιάς ΑΕΦΕΜ.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Μια διαφορετική πλευρά του εαυτού της αποκαλύπτει η 33χρονη Ariana Grande μέσα από το τελευταίο της άλμπουμ Petal που κυκλοφόρησε τέλος Ιουλίου. Ίσως να εμφανίζεται και λίγο οργισμένη, λίγο όμως, και να αποκαλύπτει συναισθήματα που μέχρι τώρα τα είχε φιλτράρει. Πολλές φορές το να αποκαλύπτει κανείς τα συναισθήματά του είναι μια πρόκληση και η Ariana Grande στο τελευταίο της άλμπουμ το τόλμησε. Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας και πάμε σε ένα κομμάτι που χάρισε στην Κεϊλάνη 2 Grammys, ένα στην κατηγορία της καλύτερης R&B παρουσίας και το δεύτερο στην κατηγορία του καλύτερου R&B τραγουδιού. Fold It.

Τι ωραίο τραγούδι του Bad Habits από την αείμνηστη Angie Stone που έφυγε αρκετά νέα σε ηλικία 64 χρονών τον προπερασμένο Μάρτιο, το Μάρτιο του 25 δηλαδή, έφυγε από τη ζωή έτσι ξαφνικά, ερχόμαστε και φεύγουμε. Και ακόμα και όσοι πήγατε διακοπές το Σεπτέμβριο και επιστρέψατε, στην πραγματικότητα σας έχει πιάσει μια μελαγχολία, αυτή είναι η κατάθλιψη του φθινοπόρου, έτσι τη λένε. Όλα τα καλά πράγματα δυστυχώς τελειώνουν, αλλιώς τι αξία θα είχαν. Πάρτε το χρόνο σας, λένε οι ειδικοί, για να ξεπεράσετε το post-vacation rules, η μελαγχολία του φθινοπόρου. Jessie Ware. Τι ωραίο τραγούδι αυτό, βασισμένο στον καλό, τον κακό και τον άσχημο. Το θυμάστε το θέμα, εσείς η μεγαλύτερη. Ride.

Αυτό και αν είναι χορευτικό, ο Άνταλ μιλά στο νέο του τραγούδι για την ενέργεια που προσφέρει απλόχερα η μουσική. I need nobody, γιορτάζεις ακόμα και μόνος ή μόνη, γιατί τα έχεις βρει με τον εαυτό σου. Έχεις επιλέξει να νιώθεις καλά, να χορεύεις και να γιορτάζεις, είτε έχεις παρέα είτε όχι. Και έχει βουήξει ο τόπος, νομίζω δεν υπάρχει κάτι άλλο που συζητήθηκε περισσότερο το καλοκαίρι που μας πέρασε, παρά το ότι η Μαντόνα διάλεξε την Ελλάδα για να γιορτάσει τα 68 γενέθλια. Και όχι μόνο, η βασίλισσα της pop γιόρτασε τα γενέθλια της στην Κέρκυρα, ενώ επισκέφτηκε τα μετέωρα, αλλά και την Πάτμο που έκανε πολλές βουτιές και απόλαυσε τα μπανάκια της. Όχι να το πενευτούμε δηλαδή, αλλά η χώρα μας έχει τις καλύτερες παραλίες και τα πιο κρυστάλλινα, καταγάλανα νερά. Έχω άδικο? Yes.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Στο Ιντερνετ Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
5: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
4: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
5: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Μπορεί να είναι K-pop αυτό το συγκρότημα, δημιουργήθηκε όμως πριν από 2 χρόνια στο Los Angeles. Κατσάι, εξαμελές σχήμα. Γκαμπριέλα, η μεγαλύτερη επιτυχία τους, K-pop φυσικά, και μια και μιλάμε για K-pop, έτσι το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας, να σας πούμε ότι είναι μεγάλη ευκαιρία να έρθετε Αθήνα, εσείς που αγαπάτε την K-pop μουσική σκηνή, γιατί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου οι K-pop superstars έρχονται στο Christmas Theater για ένα φαντασμαγορικό live show με κορυφαίες χορογραφίες και με τα μεγαλύτερα K-pop hits και με μουσική από K-pop Demon Hunters, Blackpink, BTS και Cat's Eye που μόλις τώρα ακούσαμε. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας και αυτή την ώρα και πάμε για flashback. Πόσο τα αγαπάμε αυτό το τραγούδι, θα μας πάει πίσω στο 1988, Will to Power, Baby I Love Your Way.

Αυτό ήταν το καινούριο από την Ντάσα, με Μέμο, και μεταξύ μας τώρα βαριόμαστε να φοράμε ρολόι στο χέρι και έχουμε την εύκολη λύση. Κοιτάζουμε την ώρα μέσα από ένα κινητό. Είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί εκτός από την ώρα μπορεί να κοιτάξουμε και κάποια ειδοποίηση, κάποια εφαρμογή να ελέγξουμε, έτσι διάφορα πολλά μπορούμε να κάνουμε μέσα από το κινητό, οπότε δεν κοιτάζουμε μόνο την ώρα, κοιτάζουμε και άλλα πράγματα. Σύμφωνα όμως με τους ειδικούς, όταν κοιτάζετε την ώρα μέσα από το κινητό και αποκλειστικά μέσα από το κινητό, χάνετε την αίσθηση του χρόνου. Ο χρόνος διαφοροποιείται μέσα από το κινητό σε σχέση με το αν φορούσατε ρολόι. Όσοι λοιπόν δεν φορούν ρολόι, αλλά χρησιμοποιούν το κινητό τους για να βλέπουν τι ώρα είναι, χάνουν την αίσθηση του χρόνου. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί. Νομίζω ότι μας έχει συμβεί κάποιες φορές, γιατί μας παρασύρουν και ειδοποιήσεις που είναι αρκετές και έτσι η αίσθηση του χρόνου χάνεται. Έχει μια βάση αυτό, αν το καλοσκεφτείτε. Επιστροφή του Morgan Wallen με νέο άλμπουμ και νέο σίγγλ.

The Game of Love, το πρωτότυπο ανήκε στον Κάρλο Σαντάνα και τη Μισελ Μπραντς από το 2002, αν θυμάμαι καλά. Εδώ το διασκεύασαν οι New Radicals σε συνεργασία και πάλι με την Μισελ Μπραντς. Πολύ ωραίο και φρέσκο, κυκλοφόρησε τον Αύγουστο. Πάμε σε διάλειμμα με Latin καταστάσεις. Πρώτες συνεργασίες Σελίνα Γκόμες με Μπένι Μπλάνκο, αυτό το αγαπημένο ζεύγος που ζει τον έρωτα του κάθε στιγμή. Και αμέσως μετά ο Bad Bunny με λίγη σάλσα. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Όλα και όλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
4: Μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και ελιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Ένα τρακ έκπληξη κυκλοφόρησε η Beyoncé μέσα στον Ιούλιο. Ωστόσο δεν είναι καινούριο, χρονολογείται από το 2013, γράφτηκε από την ίδια την Beyoncé μαζί με τον Pharrell Williams. Τίτλος του Morning Dew. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας, το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Αυτό σημαίνει ότι για λίγο ακόμα θα είμαστε μαζί. Να σας πούμε ότι μας βρίσκετε και στο Instagram για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε. Star Black κάτω παύλα GR και Miles Smith. Heaven.

Απόκτησε την πρώτη της κιθάρα στα 14, ένα χρόνο αργότερα ξεκίνησε να τραγουδά σε διάφορα coffee shop στην Αλαμπάμα. Ο λόγος για την LA Do, αν λέω σωστά το όνομά της, 30 κάτι είναι τώρα. Sold the Lime, το πιο πρόσφατο, και μας έδωσε το ένασμα να πάμε πίσω στο χρόνο. 1987, αγαπημένη Fleetwood Mac, από το Tango in the Night.

Σαξοφωνίστας και τραγουδιστής, υπέροχος, Charlie Gear. Έχουμε βάλει και άλλα τραγούδια το από εδώ. So Good εδώ μαζί με την Simone Ashley. Και αν κάποια στιγμή μες το καλοκαίρι βρεθήκατε στην Κάριστος και συγκεκριμένα στην παραλία Γαλίδα, σίγουρα σας προσέλκυσε το ενδιαφέρον ένα εγκαταλειμμένο λεωφορείο της δεκαετίας του 70, που απέκτησε όμως μια δεύτερη ζωή καθώς μετατράπηκε σε ένα ιδιαίτερο beach bar. Το λεωφορείο ανήκε κάποτε στη γραμμή 040, Σύνταγμα Πειραιάς, τη μακρινή δεκαετία του 70.

Πόσο πολύ θυμίζει η Τίλα. Phoenix Flexing and the Perps on the Beat. Rubbers είναι ο τίτλος και ακριβώς εκεί μας πήγε για ένα όμορφο φινάλε από το χθες. 1986, EG Daily. Σίγουρα κάποιοι που πηγαίνατε στις δίσκο εκείνα τα χρόνια το έχετε χορέψει. Say it, say it. Έλενα Γαβρεσέα, μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας. Ευχαριστούμε που ήσασταν όλοι εδώ. Ανανεώνουμε ραδιοφωνικό ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε πολύ, πολύ, πολύ όμορφα, να κάνετε ό,τι αγαπάτε. Καλή συνέχεια.

0: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο. Παράγει πολιτισμό.
1: Κόπηκε το ρεύμα. Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
4: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
3: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
4: κοκτέιλς,
3: μουσική και party vibes
4: μέχρι αργά.
3: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
4: Καλίν.
3: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
4: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.

0: Φα.
1: Κι έτσι ανακάλυψε ο βασιλιάς το φα. Κι έτσι ανακάλυψε ο βασιλιάς το φα.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μινωικών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μινωικές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές.

0: τηλέφωνα 2841 026496 και 2841 024 40.
1: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα, Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
2: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
1: κοκτέιλς,
2: μουσική και party vibes
1: μέχρι αργά.
2: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
1: Καλίν.
2: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
1: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.

104,4 ραδιόφωνο με στυλ.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: 104,4.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Από την μακρινή πια εποχή της λογοκρισίας, φίλες και φίλοι, το λογοκριμένο ο δραγουμάνος του Βεζίρη, τον Κυλαϊδόνη Παπαδόπουλου, για τον απόψινό μας πρόλογο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε με τη φωνή του Μανώλη Μητσιά στους 104,4 στον FM. 60 λεπτά καθημερινά, εκτός Κυριακής, το ελληνικό τραγούδι. Καλή σας ακρόαση.

1964 με την Μελίνα Μερκούρη στην πρώτη μας ενότητα. Να τραγουδά Σταύρο Ξερχάκο, Βαγγέλη Γκούφα. Να με θυμάσαι.

Από τους Ξαρχάκο, Γκούφα, στους Γιάννη Μαρκόπουλο και Κώστα Γεωργουσόπουλο. Η Ελλάδα του 50, τεράστε κόσμε, από τη φωνή και πάλι της Μελίνας Μερκούρη.

Τι Μελίνα Κανάδια δέχεται η Μαρία Δημητριάδη που τραγουδά Μάνο Χατζηδάκη και Μιχάλη Μπουρμπούλη. Μυρίζει ο κόσμος για σεμί.

Κύκλος τραγουδιών για την Ελένη του Μάνου Χατζηδάκη και του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Πρώτος διδάξας ο Στέλιος Μαρκετάκης. Ωστόσο διαθέτουμε πολλές ενδιαφέρουσες δεύτερες εκτελέσεις από την Αλεξάνδρα αλλά και τη Μαρία Δημητριάδη. Η τελευταία στο ομότιτλο.

Αντί του πρώτου διδάξαντος λοιπόν του Στέλιου Μαρκετάκη, η συνεργασία των Χατζηδάκη Μπουρμπούλη για την Ελένη, από της Μαρία Δημητριάδη, την ακούσατε στον Μάγκα, αλλά και την Αλεξάνδρα που ακολουθεί. Ακροκόρινθος.

Η Αλεξάνδρα λοιπόν σε τραγούδια των Χατζηδάκη Βρουμπούλη με την ενορχήστρωση του Τάσου Καρακατσάνη. Τραγούδια στο ηλεκτρόφωνο και τέλος από Σαββάτο Κυριακή.

Μάνος Χατζηδάκης, Μιχάλης Μπουρμπούλης, ένας κύκλος με το γενικό τίτλο «Τραγούδια για την Ελένη» και υπότιτλο «12 λαϊκά τραγούδια στα 1978». Πρώτος διδάξας ο Στέλιος Μαρκετάκης. Ανταυτού η Αλεξάνδρα αλλά και η Μαρία Δημητριάδη σε τραγούδια του κύκλου.

Στα 1970 με τον Γιώργο Νταλάρα, νεότατο, να τραγουδά Σταύρο Κουγιουμτζή. Να ήταν το 21 ο γενικός τίτλος του κύκλου από που το τραγούδι. Κάπου νυχτώνει.

Κάπου νυχτώνει σε στίχους του ίδιου του συνθέτη και ακόμα ένα από τον ίδιο κύκλο. Ένα από τα κορυφαία κατά την άποψή μας της συνεργασίας τους αλλά και του έργου που μας άφησε ο συνθέτης γενικότερα. Σε στίχους του Σταύρου Κουγιουμτζή με τη μουσική, την ενορχήστρωσή του «Αν δεις τον ύπνο σου ερημιά».

0: Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε, φίλες και φίλοι. Γεια σας.
1: Αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: 104,4.
1: Το μπουφάν σου που μου σκεύει στα κανάλια μου, στις σιγαρές τις προσευχές.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry & Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.

Γεια σου Θανάση Σκορδαλέ, να ζήσεις χίλια χρόνια και μη σε γνιάζεις τα μαλλιά αν έχουν πέσει χιόνια. Τιμήσε για την Κρήτη μας, το λένε οχτροί και φίλοι, και πρέπει υπερήφανο να'ναι για σε το σπίλι. Κι απ' άκρου σ' άκρο η Κρήτη μας θα σου είχε ευγνωμοσύνη και το όνομά σου αξέχαστο στον τόπο αυτό θα μείνει. Κι οι μαθητές σου, Σκορδαλέ, θα σε ευγνωμονούνε κι ώστε να ζούνε, Σκορδαλό, όλοι θα τραγουδούνε.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλ,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
1: Από την ξένη δισκοθήκη, το 104,4.

0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: τηλέφωνα 2841 026496 και 2841 024740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
5: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Jazz Life. Ένα δίωρο διαχρονικό ταξίδι στον κόσμο της jazz. Dave Douglas για την εισαγωγή στη σημερινή μας εκπομπή. Ο Κλουπάκα από το album Transcend που κυκλοφόρησε τη φετινή χρονιά. Αφιερωμένο στον Duke Ellington, το οποίο σύνθεση είναι και το Κλουπάκα. Αναγραμματισμός της λέξης Acapulco και υπήρχε στο album του Ellington American Sweet, που ηχογραφήθηκε και το 68 και κυκλοφόρησε το 1972. Νικήσει Μπέντζαμιν για τη συνέχεια, Dream Breaker, μαζί της Sin Jones τρομπέτα, Chris Potter σαξόφωνο, Jeff Tane Watch Drums, από το νέο του άλμπου We Dream. Στο μικρόφωνο της επιλογής, ο Ηλίας Τάτσης.

Πολλές φορές λένε ότι ένας σπουδαίος καλλιτέχνης όταν φεύγει πρόωρα από τη ζωή αφήνει σαν απλήρωτο κενό. Στην περίπτωση του Roy Hargrove αυτό είναι κάτι παραπάνω από αλήθεια. Ο σπουδαίος αυτός τρομπετίστας έφυγε από τη ζωή το 2018 σε ηλικία μόλις 59 ετών. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το album Burn που περιλαμβάνει ζωντανή ηχογράφηση από το Διεθνές Φεστιβάλ Jazz της Βέρνης το 2000 και από το οποίο ακούσαμε το κομμάτι Circus. Ένα πραγματικά εκπληκτικό άλμπουμ που δείχνει το κενό που έχει αφήσει πίσω του η απουσία του Roy Hargrove. Θα κλείσουμε το πρώτο μήρο της εκπομπής Jazz Live με την Helen Tsang και τη μεγάλη της ορχήστρα. Από το νέο τους άλμπουμ Oracles ακούμε A Little Bird Watching.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Jazz Live μέρος δεύτερον. Ινδική μουσική και φιλοσοφία σε έναν υπερβατικό εναγκαλισμό με την jazz για αυτό το ημίωρο. Σίβα Λόκα από την Alice Coltrane και το album Journey in Sajidananda του 1971, για τη συνέχεια Charles Lloyd από το album που μόλις κυκλοφόρησε, Sangam and Friends, ένα album αφιερωμένο στη μνήμη του φίλου του και κορυφαίου Ινδού δημιουργού Ζακίρ Χουσέν, μάστερ των τάμπλα, ελληνικά των κρουστών. Ένα άλμπουμ που είχε αρχίσει να ηχογραφείται το 2009 στη Μπομβάη, αλλά ολοκληρώθηκε φέτος και αφιερώνεται βέβαια στη μνήμη του Ζακίρ Χουσέν. Ακούμε Τζέι Γκάνγκα.

Η Sakti, αυτό το πρωτοπόρο συγκρότημα του Indo Jazz Fusion που δημιουργήθηκε από τον Zakir Hussain και τον John McLaughlin, από το δεύτερο αλμπούμ τους, Handful of Beauty, του 1976, ακούσαμε το κομμάτι Lady L. Θα κλείσουμε αυτό το ιδιαίτερο ημίωρο με ένα ακόμα σπουδαίο αριστούργημα αυτής της μουσικής, Karuna Supreme, 1976 επίσης, από τον John Candy. Στο σαρόν του Master Ali Akbar Khan και στα τάμπλα επίσης ο Zakir Hussain. Αναμφισβήτητα μαζί με τον Ravi Shankar, στο σιτάρ βέβαια εκείνος, ένας από τους κορυφαίους δημιουργούς της ινδικής κλασικής μουσικής. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Στο Ιντερβέτεν Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
5: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
4: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
5: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Jazz Life στην τρίτη διαδρομή, όπου η jazz συναντά το funk. Ακούσαμε Billy Cobham, το εμβληματικό Spectrum 1993, ένα ντεμπούτο άλμπουμ, και τι ντεμπούτο, οριοθέτησε τη jazz rock μουσική και το jazz funk βέβαια. Στο κομμάτι Red Baron η σχέση jazz και funk είναι κάτι παραπάνω με εμφανής. Για τη συνέχεια, Herbie Hancock, άλλος ένας τεράστιος μουσικός, με ένα επίσης άλμπουμ που υιοθετεί τη μουσική jazz funk, Headhunters, 1993, ακούμε Chameleon. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Φίλες και φίλοι, θα κλείσουμε το τρίτο ημέρο της εκπομπής σας live με Τζάκο Παστόριους, The Chicken, από το άλμπουμ Invitation, ηχογραφημένο ζωντανά το 2002 στην Ιαπωνία. Μετά τις διαφημίσεις μαζί για το τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής.

0: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.
1: Έλα με όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Τι παραδείσω σου.
2: Έλα με. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και ελιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Η μοναδική Έλα Φιτζέραλντ σε μια ανεπανάληπτη ερμηνεία του κλασικού jazz standard Perdido από το album So Wonderful, Έλα in Japan, που γραφτήκε το 1964. Perdido για τη συνέχεια βέβαια, επίσης αυτή τη φορά από το Quintetto. Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bud Powell, Charles Mingus και Max Roach. Ηχογράφηση στο Messy Hall, χωρίς overdubs, το 1953. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

και από το Massey Hall του 1953 στο Carnegie Hall του 1974. Θα σας απογοητήσουμε για απόψε με ένα ακόμα jazz standard, Sea Jam Blues του Monty Zoll και του Duke Ellington, στην ερμηνεία του Μίγκους, του Charles Mingus, από το Carnegie Hall του 1974 και το άλμπουμ Mingus at Carnegie Hall. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα τις ίδιες ημέρες και ώρες. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτσι που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Live, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή Ανισόπιες Διαβάσεις από 104,4. Μαζί σας για μια μουσική διαδρομή σε νεότερα και όχι μόνο μουσικά μονοπάτια, αποφεύγοντας όσο το δυνατόν τις κεντρικές μουσικές σωτηρίες. Η απόψινη εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στη jazz. Τα κομμάτια θα παιχτούν back to back για να ακούσουμε καλύτερα. Θα ξεκινήσουμε στο πρώτο ημίωρο να ακούσουμε το Pharaoh Sanders, το Astro Traveling από το δίσκο Zambi του 1971, τον Julius Brockington, The United Chair του 1973 και το κομμάτι 49 Reasons, το Heavy Man από το δίσκο Push Push σε συνεργασία με τον Duan Allman του 1971 στο What's Going On, το φλάουτο της Bobby Humphrey από το δίσκο Dig This του 1972, Smiling Faces Sometimes, και μετά το Lee Morgan από το The Sixth Sense του 1969, Africa. Καλή σας ακρόαση!

Και περνάμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής αυτή, την αφιερωμένη στη jazz, με τα κομμάτια back to back. Θα ακούσουμε τώρα το Afro Harping από την Dorothy Ashby που παίζει άρπα, κυκλοφορία το 1968 με το ομώνυμο κομμάτι Afro Harping. Ο Jimmy Smith στο Living It Up του 1968, το The Burning Spear. John Abercrombie από το δίσκο Timeless το 1975, το Ralph's Piano Waltz. Το μεγάλο Frank Zappa, το One Size Fits It All του 1975, το Inca Roads. Και τελευταίο κομμάτι θα είναι το Simon De από το ομώνυμο δίσκο και το κομμάτι Dove του 1972. Καλή σας ακρόαση, εύχομαι να περάσετε καλά και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.

Και ο χρόνος μαύρο πέπλο στη σιωπή μου. Μπερδεύτηκε το αύριο με το χτες.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Από την μακρινή πια εποχή της λογοκρισίας, φίλες και φίλοι, το λογοκριμένο ο δραγουμάνος του Βεζίρη, τον Κυλαϊδόνη Παπαδόπουλου για τον απόψινό μας πρόλογο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε με τη φωνή του Μανώλη Μητσιά στους 104,4 στον FM. 60 λεπτά καθημερινά, εκτός Κυριακής, το ελληνικό τραγούδι. Καλή σας ακρόαση.

Στα 1964 με την Μελίνα Μερκούρη στην πρώτη μας ενότητα. Να τραγουδά Σταύρο Ξερχάκο, Βαγγέλη Γκούφα. Να με θυμάσαι.

Από τους Ξαρχάκο, Γκούφα, στους Γιάννη Μαρκόπουλο και Κώστα Γεωργουσόπουλο. Η Ελλάδα του 50, τεράστιε κόσμε, από τη φωνή και πάλι της Μελίνας Μερκούρη.

Τι Μελίνα Κανάδια δέχεται η Μαρία Δημητριάδη που τραγουδά Μάνο Χατζηδάκη και Μιχάλη Μπουρμπούλη. Μυρίζει ο κόσμος για σεμί.

Κύκλος τραγουδιών για την Ελένη του Μάνου Χατζηδάκη και του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Πρώτος διδάξας ο Στέλιος Μαρκετάκης. Ωστόσο διαθέτουμε πολλές ενδιαφέρουσες δεύτερες εκτελέσεις από την Αλεξάνδρα αλλά και τη Μαρία Δημητριάδη. Η τελευταία στο ομότιτλο.

Αντί του πρώτου διδάξαντος λοιπόν του Στέλιου Μαρκετάκη, η συνεργασία των Χατζηδάκη Μπουρμπούλη για την Ελένη, από της Μαρία Δημητριάδη, την ακούσατε στον Μάγκα, αλλά και την Αλεξάνδρα που ακολουθεί. Ακροκόρινθος.

Η Αλεξάνδρα λοιπόν σε τραγούδια των Χατζηδάκη Βρουμπούλη με την ενορχήστρωση του Τάσου Καρακατσάνη. Τραγούδια στο ηλεκτρόφωνο και τέλος από Σαββάτο Κυριακή.

Μάνος Χατζηδάκης, Μιχάλης Μπουρμπούλης, ένας κύκλος με το γενικό τίτλο «Τραγούδια για την Ελένη» και υπότιτλο «12 λαϊκά τραγούδια στα 1978». Πρώτος διδάξας ο Στέλιος Μαρκετάκης. Ανταυτού η Αλεξάνδρα αλλά και η Μαρία Δημητριάδη σε τραγούδια του κύκλου.

Στα 1970 με τον Γιώργο Νταλάρα νεότατο να τραγουδά Σταύρο Κουγιουμτζή. Να ήταν το 21 ο γενικός τίτλος του κύκλου από που το τραγούδι. Κάπου νυχτώνει.

Κάπου νυχτώνει σε στίχους του ίδιου του συνθέτη και ακόμα ένα από τον ίδιο κύκλο. Ένα από τα κορυφαία κατά την άποψή μας της συνεργασίας τους αλλά και του έργου που μας άφησε ο συνθέτης γενικότερα. Σε στίχους του Σταύρου Κουγιουμτζή με τη μουσική, την ενορχήστρωσή του «Αν δεις τον ύπνο σου ερημιά».

0: Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε, φίλες και φίλοι. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή Ανισόπιες Διαβάσεις από 104,4. Μαζί σας για μια μουσική διαδρομή σε νεότερα και όχι μόνο μουσικά μονοπάτια, αποφεύγοντας όσο το δυνατόν τις κεντρικές μουσικές σταθερίες. Η απόψινη εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στη jazz. Τα κομμάτια θα παιχτούν back to back για να ακούσουμε καλύτερα. Θα ξεκινήσουμε στο πρώτο ημίωρο να ακούσουμε το Pharaoh Sanders, το Astro Traveling από το δίσκο Zembe του 1971, τον Julius Brockington, The United Chair του 1973 και το κομμάτι 49 Reasons, το Heavy Man από το δίσκο Push Push σε συνεργασία με τον Duane Allman του 1971 στο What's Going On, το φλάουτο της Bobby Humphrey από το δίσκο Dig This του 1972, Smiling Faces Sometimes, και μετά το Lee Morgan από το The Sixth Sense του 1969, Africa. Καλή σας ακρόαση!

Και περνάμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής αυτή, την αφιερωμένη στη jazz, με τα κομμάτια back to back. Θα ακούσουμε τώρα το Afro Harping από την Dorothy Ashby που παίζει άρπα, κυκλοφορία το 1968 με το ομώνυμο κομμάτι Afro Harping. Ο Jimmy Smith στο Living It Up του 1968, το The Burning Spear. John Abercrombie από το δίσκο Timeless του 1975, το Ralph's Piano Waltz. Το μεγάλο Frank Zappa από το One Size Fits It All του 1975, το Inca Roads. Και το τελευταίο κομμάτι θα είναι από το Simon De από το ομώνυμο δίσκο και το κομμάτι Dove του 1972. Καλή σας ακρόαση, εύχομαι να περάσετε καλά και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.